ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

πήγα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Τεχεράνη απέρριψε επίσημα την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει εντελώς απαράδεκτη την απάντηση, ενώ Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο διεθνή συνάντηση υπουργών άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα χιλιάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες παρά την εκεχηρία στο Λίβανο. Υπό επεξεργασία και έλεγχο βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν στο οποίο εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες στη Λευκάδα και έθεσε σε συναγερμό τις αρχές. Καμία επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Τα εκρηκτικά που μετέφερε αφαιρέθηκαν από πυροτεχνουργούς των ενόπλων δυνάμεων και βρίσκονται υπό ανάλυση. Πώς είναι δυνατόν μια αυτοπροωθούμενη βόμβα να κάνει βόλτες ενεργοποιημένη με εκρηκτικά στις ελληνικές ακτές και οι αρχές να μην έχουν πάρει χαμπάρι, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις ότι η χώρα είναι μπάχαλο, τόνισε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η Λευκάδα έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Παραδώσαμε το Ιόνιο και δεν το ξέρουμε. Είναι επικίνδυνη το σχόλιο Βελόπουλου στις δηλώσεις Δένδια ότι το θαλασσίο ντρόν αλλιεύτηκε έξω από ελληνικά χωρικά ύδατα. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο συλληθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες στο Λουθία ποταμό για την ανέβρεση της ορού. Νεκρό εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε οικισμό της Ξάνθης νεογέννητο βρέφος. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα. Έκλεισε το ΕΠΑΛ Μυρών στην Κρήτη μετά το κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας. Στο νοσοκομείο άλλα δύο παιδιά μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, δύο 15χρονοι που κινούνταν πάνω στο ίδιο πατίνι το οποίο βγήκε εκτός πορείας σε περιοχή του Πλατανιά Χανίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ο καιρός σήμερα αναμένεται αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 26 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
7: Πού να ξέρω. ξέρω, ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
6: Τις κληρώσεις.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
10: Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένοχο από τα νύχια μέχρι την τελευταία τρίχα του κεφαλίου του κ. Μητσοτάκη.
1: Πώς μπερδεύεται το Μέγαρο Μαξίμου με την λειτουργία του Άριου Πάγου?
0: Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που βγαίνει έξω και έχει την ευθύνη της εκπομπής?
1: Σύμφωνοι.
0: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για την ΕΕΠ?
1: Μα η κυβέρνηση δια του κυρίου Μαρινάκη χτυπιέται ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος να κάνουν τέτοια πλήγματα στο κύρος της δικαιοσύνης.
0: Εμείς.
1: Διότι επελέγει από την ηγεσία των δικαστών και όχι από εμάς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό είναι το επιχείρημα.
0: Ποιος τον έβγαλε από την επετηρίδα για να τον πάει εκεί? Η κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να τη θέλει. Και επίσης η κυβέρνηση μπορεί να δρομολογεί όποια εξέλιξη θέλει. Αλλά πόσο σύνομο είναι εσύ που ήσουν υπεύθυνος των παρακολουθήσεων ως αντικαταστάτης της κυρίας Βλάχου και δίνεις την εντολή να παρακολουθεί τον κύριο Πολίζο? Όταν ο Πολίζος, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος Πολίζος κάνει μήνυση, σου έρχεται με στοιχεία και εσύ του λες διάταξη και κλείνω την υπόθεση. Λες κόλλημα. Έχω κόλλημα. Αυτό λέει η νομική επιστήμη. Και ξέρετε, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά τα μαθαίνουμε αναγκαστικά. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κάνουμε πλέον πολιτική. Δεν παράγουμε πολιτική, και αυτό είναι με ενοχλεί. Αλλά δικαστικές, ακούστε, υποθέσεις, τις οποίες, οι οποίες είναι εγκλήματα, που είναι σκάνδαλα, και προσπαθούν οι βουλευτές, οι περισσότεροι δεν είναι κατετισμένοι νομικά, να βγάλουν συμπεράσματα. Αλλά εδώ κάνει κρά, το λέω έτσι, ομά, κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια το σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι συγκάλυψη και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Το πάρτι τώρα αρχίζει. Δεν κουκουλώνεται η ιστορία έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Όσο και αν θέλει ο Πρωθυπουργός.
1: Πάμε λίγο στην υπόθεση Λαζαρίδη, που έχει βγει πια από την επικαιρότητα, αλλά το ρωτώ για τον κύριο Λαζαρίδη σε έναν άνθρωπο που τον είχε εντοπίσει τον Μακάριο Λαζαρίδη.
0: Το 25.
1: Από καιρό.
0: Το 25.
1: Γιατί ξέρατε αυτά που σήμερα πια τον ξεμπρόστιασαν και τον ανάγκασαν σε παρέτηση? Έχετε μια γενικότερη πολύ επιβαρημένη εικόνα για εκείνον?
0: Θα σας εξηγήσω. Το 25 λοιπόν η Ελληνική Λύση είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές τα πτυχία του κυρίου, λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που λες δεν ισχύει, δεν υπάρχει, το κολέγιο δεν ξέρω πώς το έλεγε. Αν και εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιος, κολλήσω, ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο ένας άνθρωπος και να είναι και βουλευτής. Γιατί έτσι στερούμε τη δυνατότητα από έναν κτηνοτρόφο, αλιαία, μελισσοκόμο.
1: Θυμάμαι παλιά είχε οικοδόμο η Βουλή, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Θα προτιμούσα να έχει αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν υπεραξία, και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Παρά κάτι για αυτούς και δικηγόρους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι παροχή υπηρεσίας και δεν παράγουν έργο, είναι λειτουργήμα, δεν είναι παραγωγή υπεραξίας προϊόντων τα επαγγέλματα αυτά. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έτσι φτάσαμε εδώ. Με κάτι πτυχιούχους που τα παίρνουν τα πτυχία, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Γι' αυτό και πτωχεύσαμε. Αν είχαμε ανθρώπους του ΜΟΚΤΟΥ που εργάζονται ως 100 άτομα, 150 από τους 300, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, δεν θα φταίνε εδώ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας κάποια χαρτιά, πήρε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ή ακόμη και ενός ανθρώπου που δεν έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και την καρπόθηκε και ενθυλάκωσε κάποια χιλιάδες ευρώ. Αυτό με ενόχλησε.

Είναι πολλές εκείνες οι στιγμές που φαίνεται, όσοι τουλάχιστον θέλουν να δουν, ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό κατάφορα, ξεδιάντροπα, κατάματα και το λέω. Έχω πει χίλιες φορές ότι η ελληνική λύση δεν κάνει εκπτώσεις. Η ελληνική λύση σε ηθικές αξίες, αλλά και αξίες γενικά, δεν κάνει καμία έκπτωση. Ήρθε ο Πατριάρχης στην Ελλάδα να τον τιμήσει η Βουλή. Τα αποφάσισε ο Κακλαμάνης, τα αποφάσισαν μόνοι τους και τον κάλεσαν στη Βουλή. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ είμαι εναντίον όλων αυτών των διαδικασιών που εκθέτουν την Ορθοδοξία. Και είμαι εναντίον κάθε συλλήτουργου και κάθε επικοινωνίας που έχουν να κάνουν με το δόγμα της Ορθοδοξής πίστεως. Το έχω πει. Όπως είδατε ότι η ελληνική λύση, εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν πήγα στην ομιλία του Πατριάρχου, επιλογή μου ήταν, γιατί δεν μπορεί να κάνω εκπτώσεις. Δεν μπορεί να λέω άλλα και να κάνω άλλα. Δεν μπορεί να δηλώνω Ορθόδοξος Χριστιανός και ταυτοχρόνως να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω. Το κάναμε συνεπέστατα. Είδα εκεί τον κύριο Κουτσούμπα, είδα την κυρία, πώς λέγεται, Κωνσταντοπούλου, είδα κάποιους πλαστογράφους που πλαστογράφησαν και κάνα κόμματα, όλοι αυτοί που εγώ θεωρώ πολιτικάντητες. Δεν μπορείς να κάνεις γάμο με φιλοφίλων αδερφέ και καλείς τον Πατριάρχη να τον ακούσεις για την Ορθοδοξία. Πήγε όλη η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη, η πατριδοκάπηλη. Αυτοί οι τύποι, οι πατριδοκάπηλοι, κανονικοί. Η ελληνική λύση δεν ήταν εκεί. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Τιμήσαμε το θεσμό του Πατριάρχου με παρουσία ενός δύο ατόμων από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρόεδρος δεν θα το έκανε ποτέ του. Και δεν το κάναμε. Βλέπετε, σημαίνει συνέπεια λόγων και έργων. Τιμήσαμε το θεσμό των διαχρονικών, των χιλιετηρίδων. Όχι το πρόσωπο που έρχεται και κάνει πράγματα που δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία. Δεν είναι προσωπική μου η θέση αυτή λέγοντας αντιπαρατίθεμαι. Όχι. Αλλά εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να εκτιμήσω κάτι που είναι αντίθετο και μη συμβατό με την Ορθόδοξη πίστη. Και βλέπετε, εμείς δεν κάνουμε σπέκουλα πάνω στην Ορθοδοξία, όπως κάποια κόμματα κάνανε για να μπουν στη Βουλή. Εμείς ό,τι λέμε, το κάνουμε, για να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας. Τιμούμε το λόγο μας, τιμούμε με τις πράξεις μας αυτά που υποσχόμαστε σε εσάς. Και δεν θα τα αλλάξουμε ποτέ. Όπως δεν τιμά η Νέα Δημοκρατία αυτό που επιχειρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνει, να ξεγελάσει τους Έλληνες με προανακριτικές που δεν κάνει, όπως και το Πασόκ φέρνει μια προανακριτική στα μέτρα κομμένα και ραμμένα της Νέας Δημοκρατίας για να πει δεν θα κάνω προανακριτική. Τι φέρνει το Πασόκ? Μιλάει για εθνική ασφάλεια, μιλάει για εθνικά θέματα και φέρνει μια προανακριτική, ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει άρθρο στον κανονισμό και στο Σύνταγμα που η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί και να αρνηθεί την προανακριτική και να ζητήσει 151 βουλευτές. Εάν το Πασόκ πραγματικά δεν είναι σε σχέση απευθείας με τη Νέα Δημοκρατία για να κουκουλώσει και αυτό, τότε είναι ανόητη. Σας το λέω με πολύ απλά λόγια. Τι λέω το Σύνταγμα μας? Ότι για λόγους στρατηγικής ασφαλείας ένα θέμα χρειάζεται 151 βουλευτές για να γίνει προανακριτική. Και αντί ο Ανδρουλάκης, αντί το Πασόκ να χρησιμοποιήσει όποιο άλλο θέλετε επιχείρημα για να κάνουμε προανακριτική, μιλάει για κατασκοπία. Μιλάει για εθνικά θέματα. Άλλωθε για τη Νέα Δημοκρατία για να πει όχι, δεν κάνουμε. Πείτε μου τώρα εσείς, τι πρέπει να σκεφτώ εγώ για την επιλογή του Πασόκ? Μετά και την ιστορία με το παρασκήνιο των ανεξαρτήτων αρχών που είχαν συμφωνήσει χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Συγκυβέρνησης. Έρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή σας λέμε.

Πάμε τώρα και λίγο στην ιστορία, γιατί έχω μια λατρεία με την ιστορία. Με ρώτησε ένας φίλος, μια μέρα σ' άκουσα, λένε, να λες τον Μαύρο Καβαλάρη, τον Πλαστήρα, πόσο μεγάλος ήταν με τους Ευζώνους εκεί στην Μικρά Ασία, με τους Ευζώνους, και τα είπε καλά, και μετά που βγάλει τον πιστόλι στοιχείο και είπε, όχι, δεν με πάτε εκεί, θα με πάτε αλλού. Και αυτό. Αυτός δεν ήταν, λέει, που ήθελε με τους Γερμανούς να τα βρούμε. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν γιατί ο Νικόλαος Πλαστήρας ήθελε ανακοχή με τους Γερμανούς. Να δούμε δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα και πώς μπορεί κάποιος, αν ανήκει σε μία πλευρά, να τα βρίσκει όλα μαύρα, και αν ανήκει στην άλλη πλευρά να τα βρίσκει όλα άσπρα. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν απλά ένας υπαξιωματικός, τεράστια μορφή, σε σχέση με τους γαλονάδες, κάτι στρατηγούς εδώ που τρέχανε οι περικοκλάδες και τις πέραν, πολέμησε, αγωνιστής, πατριώτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε μια ιδεολογική κατεύθυνση. Το άνοιγμα του μετόπου στη Βαλκανική Χερσόνησο, φίλες και φίλοι, με τη μη πουλή επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Καθόλου τυχαίο. Το ήθελαν και οι Άγγλοι. Το ήθελαν και οι Σοβιετικοί. Για να μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τώρα, έτσι. Το ήθελαν για να ανοίξουν κι άλλο μέτωπο οι Γερμανοί. Όπως αποκαλύφθηκε δεκαετίες αργότερα, η Βρετανία επιθυμούσε την κλιμάκωση στην περιοχή. Μας χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί εναντίον των Γερμανών για τους δικούς τους λόγους. Πάλι ο χρήσιμος ηλίθιος η Ελλάδα. Δεν βάλαμε μυαλό από το 21-22-23. Μυαλό δεν βάζαμε ποτέ. Μας χρησιμοποιούσαν πάντα οι Βρετανοί αυτοί οι ανθέληνες για τα δικά τους συμφέροντα. Ενώ η Γερμανία δεν ήθελε ένταση, δεν τη βόλευε, όχι δεν ήθελε να πολεμήσει με την Ελλάδα, ο Χίτλερ, όχι δεν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να μας συμπαθούσε και λίγο, λένε κάποιοι. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω δεν τον βόλευε. Γιατί είχε ανοιχτό μέτωπο ανατολικά με τη Σοβιετική Ένωση, με τη Ρωσία. Όχι, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Προετοιμαζόταν δηλαδή για την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως. Δεν ήθελε να ανοίξει να φύγει η Βέρμαχτ σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Θα καθυστερούσε και όπως καθυστέρησε. Ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν εξόριστος στη Γαλλία. Τα γνωστά των Ελλήνων. Στο Βυσί. Παρακολουθούσε με ανησυχία τις εξελίξεις, διαβλέποντας ως μεγάλη στρατηγική φυσιογνωμία ότι πάμε να πέσουμε στην παγίδα πάλι όπως πέσαμε.

σχέδιο παρέμβασης γερμανικών δυνάμεων μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών στην Αλβανία, με στόχο την ανακοχή. Δηλαδή ξεκινάει η είσοδος των Ιταλών, η άμυνα των Ελλήνων, η αντεπίθεση των Ελλήνων, ο Μεταξάς ζητάει στην αρχή βοήθεια, ρε παιδιά, στείλτε πολεμοφόδια. Δεν έχουμε, είμαστε απέναντι σε μια ιταλική υπερδύναμη. Τους παίρνουμε φαλάκι, βοηθήστε μας, στείλτε αεροπλάνα, στείλτε πυρομαχικά. Οι Άγγλοι πάπια δεν έστελαν το παραμικρό, συμμαχοί μας, έτσι. Μας άφησαν να σκοτωνόμαστε στην Πίνδο, να καθυστερούμε εμείς τους Ιταλούς για να μην ενωθούμε τους Γερμανούς και κάνουν μια μεγάλη στρατιά. Ο Μουσολίνι τρώει τα μούτρα του. Αλλά οι Βρετανοί δεν στέλνουν ούτε ένα φυσίγγιο, ούτε μία σφαίρα. Είδε και από εδώ μεταξύ πάει Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα για να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί η Ελλάς είχε πρόβλημα πλέον. Πρόβλημα μεγάλο, δεν είχε πυρομαχικά. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που σας λέω. Η πρόταση λοιπόν προέβλεπε ότι η Ελλάδα, η πρόταση που έγινε, θα διατηρούσε τα εδάφη που είχε απελευθερώσει στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτά με μια οριοθέτηση γραμμή. Συμφωνούν οι Γερμανοί, συμφωνούν όλοι οι Ιταλοί, αλλά εδώ αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι. Το πνεύμα της συμφωνίας αυτό καθ' αυτό, αντανακλάστηκε αργότερα στο πρώτο πρωτόκολλο παράδοση που υπέγραψε ο Τσολάκογλου με τον Ντίτριχ. Ναι. Ο πλαστήρας, βλέποντας όλα αυτά που γινότανε, και πρέπει να σας πω ότι αυτοί που αντέδρασαν ποιοι ήταν πάλι, οι ηττημένοι, οι Ιταλοί. Ενώ μας συμφώνησαν οι Γερμανοί να μας δώσουν τη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είχαμε προελάσει μέχρι εκεί, οι Ιταλοί, ενώ μπαίνουν οι Γερμανοί, αργότερα χάνει τον πόλεμο από τη γραμμή μεταξύ από πάνω, μπαίνουν οι Γερμανοί, και ενώ οι Γερμανοί λέγανε να πάρουν τη Βόρεια Ήπειρο οι Έλληνες, οι Ιταλοί που ήταν σύμμαχοι των Γερμανών απέτησαν να μην πάρει η Ελλάδα τη Βόρεια Ήπειρο, γιατί δεν θέλαν την Ελλάδα να έχει διέξοδο απέναντι από την ιταλική πλευρά πάνω από την Κέρκυρα. Δεν είναι τυχαία αυτά που σας λέω. Οι Ιταλοί είναι χειρότεροι φάρα και ανθέληνες που υπάρχουν. Η ηγεσία τους είναι, η Ιταλία μια ζωή ήταν εχθρός της Ελλάδος. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Μια ζωή, και ακόμη και τώρα, βοηθάνε τους Τούρκους. Δεν αλλάζουν οι Ιταλοί. Η ηγεσία τους, κυρίως οι Βορειοϊταλοί. Ο πλαστήρας, βλέποντας την εξέλιξη των γεγονότων, κατέληξε σε ένα σαφές συμπέρασμα. Μια έντιμη ανακοχή ήταν η μόνη ρεαλιστική διέξοδος. Αλλιώς η Ελλάς θα έχανε πολλά κομμάτια που ήθελαν οι Ιταλοί. Ήπειρο με τους Τσάμιδες, συνεργάτες των Ιταλών φασιστών, και θα χάναμε και πολλές άλλες περιοχές, Επτάνησα, Ιόνια, νησιά κτλ. Όλη την περιοχή αυτή θα την δίνανε. Αυτοί απέτυχαν οι Ιταλοί. Ενώ ήταν οι χαμένοι, τους κερδίσαμε. Κατηγορούσε λοιπόν την εξωτερική ο πλαστήρας, μεγάλη μορφή πολιτική του καθεστώτος, 4 Αυγούστου, ότι οδήγησε τη χώρα σε αυτή τη σύγκρουση στην άνηση και ότι δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα διπλωματικής διευθέτησης. Δηλαδή κατηγόρησε και το Μεταξά. Και του λέει, αφού κέρδισες, αφού πήρες, κοίταξε να βρεις τη λύση να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πάρει. Ο πλαστήρας δεν γνώριζε όμως ότι ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιταλοί να απαιτήσουν από τους Γερμανούς να μην δεχθούν τη συμφωνία να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο. Με το μέτωπο να καταραίει, ο πλαστήρας γράφει από την Νίκαια στο στενό της συνεργάτη Κομνηνό Πυρομάγλουγλου. Η επιστολή αποτυπώνει τη δραματικότητα της στιγμής. Ήταν πεπισμένος ότι η κατάρρευση αυτή είναι αναπόφευκτη και ότι η Αθήνα θα κατεληφθεί σύντομα από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους, όπως έγινε. Προφήτευσε αυτό που γινόταν. Ήξερε ότι οι Βρετανοί θα μας πουλήσουν και ήξερε ότι έπρεπε να βρούμε μια φόρμουλα ώστε να τελειώσουμε την ιστορία, να παγιώσουμε τουλάχιστον ό,τι έχουμε πάρει. Στρατηγικά ευφυής η τακτική του. Εκτιμούσε ότι ούτε η γραμμή των θερμοπυλών που είχαν οριοθετήσει οι Έλληνες ενώ κατέρεαν θα μπορούσε να αναχαιτήσει την επέλαση, ενώ η υποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων θα διέλυε τη συνοχή του ελληνικού στρατού. Γιατί κάνει οι Βρετανοί, είχαν στείλει κάτι στρατευματάκια 200, 300, 500 άτομα, που όπου φύγει, φύγει ήταν. Βγήκε και ο Παπανδρέου ο Γιώργιος, πήρε και τον βασιλιά και την κοπάνησε και αυτή, και άφησαν τους Έλληνες εδώ μαζί με όλους τους υπολείπους να αιματοκυλούνται και να πεινούν και να πεθαίνουν στην κατοχή. Άδικο έχω? Αυτή είναι η αλήθεια. Η ανάλυση ήταν σκληρή του πλαστήρα. Πολύ σκληρή, παιδιά. Πάρα πολύ σκληρή. Και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Η συνθηκολόγηση ήταν ζήτημα χρόνου. Το ήξερε, το γράφα. Υπ' αυτό το πρίσμα, ακόμη και ο στενός του, πολύ στενός του συνεργάτης, δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει, φίλες και φίλοι, την ήττα που ερχόταν.

και κυρίως τις συνέπειες της ΣΥΤΑΣ. Γιατί ήξερε ο πλαστήρας και πρότεινε να ζητήσουμε να είναι μόνο Γερμανοί στην Ελλάδα, όχι Ιταλοί και Βούλγαροι. Γιατί γνώριζε ότι αν εισβάλλουν αυτοί, ο ένας θα πάρει Θράκη Μακεδονία και ο άλλος θα πάρει Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Και θα μένε πάλι η Θεσσαλία με λίγη στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο με το ζόρι. Αυτό τους είπε. Και μάλιστα η στάση του δεν ήταν ένδειξη τοπάθειας όπως λένε κάποιοι. Και το λέω για να το καταλάβετε. Κάποιοι λένε τοπάθειας. Αφού χάναμε το, χάσαμε τον πόλεμο. Τελείωσε. Το χάναμε. Φαινόταν. Δεν μας μπόδισαν οι Βρετανοί. Ούτε ήθελε να διασωθεί ο ίδιος σου αφού ήταν στη Γαλλία. Απλά προέβλεψε αυτό που θα ερχότανε. Και η σκέψη ενός στρατιωτικού είναι ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός επίτευξης στόχων, έτσι λέγεται. Και ήξερε ότι από τη στιγμή που μπήκαν οι Γερμανοί στο παιχνίδι, η Ελλάς, αφού δεν βοηθιέται από τους συμμάχους με στρατεύματα ή με φυσίγγια ή με πυρομαχικά, θα ιτηθεί. Το ήξερε. Και εδώ ακριβώς, φίλες και φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Άλλο τι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλο τι μπορούμε να κάνουμε την ώρα που καταραίει το μέτωπο. Αυτό είπε πλαστήρας. Καταραίει το μέτωπο, το μόνο που πρέπει να διασώσουμε να μην μπουν οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί στο παιχνίδι. Είχε άδικο? Φαντάζομαι πως όχι. Διότι τις μεγαλύτερες θηριωδίες τις έκαναν οι Βούλγαροι στη Βόρεια Ελλάδα. Θράκη και Μακεδονία μας πετσόκοψαν. Τις μεγαλύτερες και από τους Ιταλούς θηριωδίες τις κάνουν οι Τσάμιδες μαζί με τους Ιταλούς σε Ήπειρο και σε πολλές περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι οι Ιταλοί, οι Γερμανοί ήταν λίγο στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές ήταν στρατοκρατούμενες, είτε από Ιταλούς είτε από Βουλγάρους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε για να ξέρουμε τι έρχεται και τι μπορεί να ξανάρθει αν τα ξεχάσουμε. Αλλά έχουμε τέτοιους κυβερνώντες, για να δείτε τη διαφορά, πώς δολοφόνησαν την κτηνοτροφία, πώς την έκαναν να καταρρεύσει. Τη στιγμή που στην Κύπρο σώζουν τα ζώα τους, τα ζωντανά τους με τα εμβόλια. Το χαλούμι το ξέρετε? Δεν είναι κυπριακό αυτό? Όπως και η φέτα ελληνική. Τη διατήρησαν οι Κύπροι. Και εδώ είχαμε τους αγύρτες ψεύτες φυπουργούς να λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε το γάλα, να σκοτώσουμε τα ζωντανά και κινδυνεύει η φέτα να μην υπάρχει για να μας την πάρουν πάλι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Καναδοί, όπως με το γιαούρτι. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη, φίλες και φίλοι. Για όποιον θέλει να δει, δεν επιδέχεται καμία παρερμηνίας η εικόνα αυτή. Δύο περιοχές, ίδιος κίνδυνος, εντελώς διαφορετικές επιλογές και δύο αντίθετα αποτελέσματα. Αρχές του 26, ο αυθόδης πυρετός εμφανίζεται στην Κύπρο πρώτα. Στην Κύπρο. Μισή. Οι αρχές δεν χάνουν χρόνο, επιλέγουν την άμεση δράση. Αρχές του 26. Μαζικό εμβολιασμό, στοχευμένα μέτρα, έλεγχο της διασποράς. Αποτέλεσμα αυτών των επιλογών της Κύπρου αρχές του 26. Η κτηνοτροφία παρέμεινε όρθια, τα κοπάδια διατηρήθηκαν, η παραγωγή συνεχίστηκε χωρίς κατάρρευση. Οι κτηνοτρόφοι δεν πεινάνε. Πάμε στη Λέσβο. Στη Λέσβο, στο νησί μας. Λίγες εβδομάδες αργότερα επιλέχθηκε ένας εντελώς διαφορετικός δρόμος. Ο ελληνικός δρόμος της καταστροφής, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι Κύπρο και Λέσβο εμφανίστηκαν. Εδώ υπάρχει το εξής γεγονός. Κοινά σύνορα και οι δύο χώρες με την Τουρκία έχουν. Από εκεί έρχεται ο αυθόδης πυρετός. Μας το στέλνουν, έρχεται. Έρχεται. Ωραία. Τι κάνουν οι φωστήρες της Νέας Δημοκρατίας? Χωρίς εμβολιασμό εφαρμόζεται η σκληρότερη μέθοδος μαζικών θανατώσεων. Υγιή και άρρωστα ζώα μαζί τσουβαλιάζονται και οδηγούνται στη σφαγή. Στη Λέσβο η αγορά παγώνει. Η παραγωγή διακόπτεται, χιλιάδες ζώα θανατώνονται όπως και σε προγενέστερο χρόνο σε όλη την Ελλάδα, δολοφονείται το εισόδημα ολόκληρων οικογενειών κτηνοτρόφων, δολοφονούνται οι κτηνοτρόφοι, σκοτώνονται το μέλλον τους και η κυβέρνηση αγρονιγοράζει. Δύο μοντέλα, δύο πραγματικότητες. Κύπρος, εμβολιασμός, έλεγχος κρίσης, διατήρηση παραγωγής. Λέσβος, μαζικές φαγές, απώλεια κοπαδιών, οικονομική ασφυξία, θάνατος του νησιού. Πείτε μου τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι κυβερνάνε τη χώρα. Πείτε μου τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι κυβερνάνε τη χώρα με σοφροσύνη, με λογική. Και η σύγκριση δεν είναι θεωρητική, είναι πραγματική. Έγιναν αυτά που σας λέω. Στην ίδια περίοδο ξεκίνησαν και δύο περιοχές. Οι ίδιοι
οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου ζήτησαν εξ αρχής εμβολιασμό. Το φώναζαν όπως φώναζαν όλοι οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Αλλά οι απατεώνες με τους φραπέδες, επειδή έπρεπε να μειώσουν το ζωικό κεφάλαιο, έπρεπε επί ξερών και χλωρών να κάψουν τα πάντα. Και τι κάνε, θα μας κάνουν να πεινάσουμε στο τέλος, παιδιά. Δεν θα έχουμε γάλα να πιούμε, φέτα να φάμε, θα πάει στα ύψη. Γιατί όσο λιγότερη παραγωγή έχεις, τόσο ανεβαίνει η τιμή, αφού έχεις τη ζήτηση. Αυτά για να ξέρετε ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα υποκομματίδια. Αυτούς τους αντιμπάγκους πολιτικής.

0: Υπάρχουν κάποιες στιγμές, φίλες και φίλοι, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είχα κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία για δουλειά σε μια έκθεση με συμπληρώματα διατροφής και τα λοιπά και αυτά. Και είμαστε σε μια ομίγυρη εκεί Ελλήνων και δυο Ιταλοί. Και πετάγεται ένας και μου λέει το εξής αμίμητο. Το πρώτο πανεπιστήμιο. Είσαι στην πόλη του πρώτου πανεπιστημίου παγκοσμίως. Τον κοιτάω. Για βάλει λίγο χρονολογία. Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, πότε ιδρύθηκε. Τον κοιτάω. Λέω να σου πω, αδερφέ, πού το βρήκατε αυτό. Μου λέει τι εννοείς. Και οι Έλληνες συμφωνούσαν εκεί. Νεοαραγιάδες, νεοέλληνες. Ναι, βέβαια, το γράφει, λέει η πινακίδα. Πρώτο πανεπιστήμιο, λέει και το Google το λέει κτλ. Ρε, πού το βρήκατε, λέω αυτό, πού το διαβάσατε. Μα μου λέει, είναι γνωστό, λέει αυτό, παγκοσμίως. Το πανεπιστήμιο της Μπολόνια είναι το πρώτο πανεπιστήμιο. Του λέω, να σου πω, αδερφέ, επειδή έχετε αναμίσεις με το Βυζάντιο και επειδή απευθύνεστε στους Έλληνες που δεν ξέρουν, νεοραγιάδες, νεοέλληνες που δεν ξέρουν ιστορία, να σου υπομνήσω, του λέω, ότι τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε ήδη εν λειτουργία πανεπιστήμιο με τη βούλα του Αυτοκράτορος, το οποίο λειτουργούσε επί αιώνες. Με κοιτούσε. Έλα, μωρέ. Λέω, ψάξ' το λίγο κι εσύ. Δεν κακό. Ψάξ' το λίγο, παλικάρι μου, του λέω. Μη βγαίνει. Και οι νεοαραγιάδες εδώ μέσα του λέω, τι, γιατί τον ακούτε, ρε εσείς. Όπως το άλλο παραμύθι που έχουμε μάθει, ότι οι τοξωτές γέφυρες είναι ρωμαϊκού τύπου. Ξέρετε, αυτές με τις αψίδες. Μα δεν είναι ρωμαϊκού τύπου. Η πρώτη τοξωτή αρχαιότερη γέφυρα της Ευρώπης με τόξο είναι στην Αργολίδα. Στην Αργολίδα είναι, παιδιά. Και αυτή δεν είναι τώρα. 3.000 χρόνια προ Χριστού φτιάχτηκε. 3.000 χρόνια πριν. Περίπου το 1200-1400 προ Χριστού φτιάχτηκε.
1: Ποια είναι η αρχαιότερη γέφυρα της Ευρώπης που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα? Για να τη βρεις, πρέπει να πας στην Αργολίδα, κοντά στην Επίδαυρο. Είναι η γέφυρα του Αρκαδικού. Ένα μυκηναϊκό έργο που χτίστηκε περίπου το 1300 π.Χ. Με τεράστιους κυκλόπιους λίθους, χωρίς κανένα συνθετικό υλικό, οι Μυκηναίοι έφτιαξαν μία γέφυρα που δεν χτίστηκε για να εντυπωσιάζει. Χτίστηκε για να αντέχει. Ήταν μέρος του Μυκηναϊκού Οδικού Δικτύου, σε έναν δρόμο που συνέδεε σημαντικά κέντρα της εποχής. Και η κατασκευή της δείχνει ότι μπορούσε να εξυπηρετεί ακόμη και άρματα. Και το πιο εντυπωσιακό, παραμένει σε χρήση μέχρι σήμερα. Αυτό είναι που κάνει τη γέφυρα του Αρκαδικού τόσο συγκλονιστική. Δεν είναι απλώς ένα αρχαίο πέρασμα. Είναι μια κατασκευή 3.000 και πλέον χρόνων που συνεχίζει ακόμη να κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο χτίστηκε.
0: Και είχα την ευλογία να πάω να τη δω εγώ. Ναι, πήγα, την είδα. Δεν λένε ψέματα. Απλά σταματήστε να υποβιβάζετε την ελληνική ιστορία που είναι τεράστια. 1158 ο Φρυδερίκος έκανε το πρώτο πανεπιστήμιο στην Πολώνια. Μάλιστα. 8ος αιώνας μετά Χριστόν, 300 χρόνια πριν, για να μην πω περισσότερα, δημιουργείται το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη. Απλά επειδή οι Λατίνοι και οι Δυτικοί μισούν το Βυζάντιο, δεν γουστάρουν το Βυζάντιο, ξεχνάτε ότι θέλουν να ξεκινήσουν την ιστορία της Ευρώπης επί Ντι Ροζέλ, πως το λέγανε εκεί τον περίεργο τύπο, επί Καρλομάγνου. Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ότι ξεκινάει από τότε η Ευρώπη, οι Γελοί που δεν έχουν ονόματα δικά τους, που οι Γάλλοι λέγονται Φράγκοι γιατί είναι γερμανικό φύλο, γιατί δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εξαφανίστηκαν οι Γαλάτες, που το όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο.

0: Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
0: Καλώς, κύριε πρόεδρε.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Επιτρέψτε μας να πούμε ότι έχουμε απομακρύνει από κοντά σας το νερό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Έχει κάνει θράψη το βίντεο που γελώνεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είστε κανονικά εδώ πέρα πάντως τώρα.
2: Είστε κανονικά. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια που θα βελτιωθεί περισσότερο θα δημιουργήσει μεγάλα πρόβλημα. Πολύ μεγάλα πρόβλημα.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχει κόσμο που το έχει πιστέψει το βίντεο αυτό. Έτσι, είναι φοβερό.
2: Ό,τι σερβίρεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι σερβίρεις. Σαν αλήθεια.
2: Δεν μπορώ να πω και κάτι ιδιαίτερο για αυτήν την ιστορία, αλλά σε επαναλαμβάνω.
1: Όχι, γενικά.
0: Όχι, γενικά.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Είναι σαν το πιστόλι. Κάθε φορά είναι χρήσιμο, σε λάθος χέρια είναι όμως επικίνδυνο.
1: Όπα.
0: Κράτο
1: για μετά.
2: Άμα επιτεθεί η Τουρκία, δεν χρειάζεται να οπλαμηθείς.
1: Α,
0: άλλο αυτό.
1: Βέβαια τώρα, πάσα τώρα έκανε φοβερή, γιατί σήμερα είχαμε, χθες μάλλον, τους Τούρκους αναλυτές να κατηγορούν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, γιατί ήρθε στην Ελλάδα και κάνει πολιτική. Και είδα και την αντίρρηση τη δική σας, δεν πήγατε στο κοινοβούλιο να ακούσετε την... Δεν
2: θα απαντήσω επ' αυτού, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο πιο σοβαρό από αυτό.
1: Ναι.
2: Πείτε μου πώς είναι δυνατόν μια χώρα να τιμάει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χεσμένο στους Έλληνες, το λέει Τσομά.
1: Ο Πατριάρχης.
2: Όχι. Ο Μπουτάρης. Έγινε χαμός στη Βόρεια Ελλάδα, κανένας δεν το ανέφερε αυτό. Πάνε να τιμήσουν τον Μπουτάρη, ο οποίος σε δική του δήλωση είπε ότι θα τιμάει τον Κεμάλ μέχρι να πεθάνει και έχει χεσμένο σε αυτούς που έσφαξε τους Έλληνες. Και επειδή δεν το πιστεύουν κάποιοι, εγώ θα ακούσω μόνο τη φωνή του κ. Μπουτάρη τότε που τα είχε πει, όχι πολύ πόδο.
0: Αλλά ο Γιάννη δεν είναι πια μαζί μας τώρα. Δεν είναι.
2: Ακούσαμε.
1: Αρκεί που το είπατε, πρόεδρε.
0: Δεν χρειάζεται να βάλουμε τώρα.
2: Γιατί δεν είναι κακό να το ακούσουμε.
0: Εντάξει τώρα. Ας το ψάξουν να το βρούνε τώρα.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Μια χώρα λοιπόν που δεν δίνει. Είναι χέστηκα, λέει, αν σφάχτηκαν οι Έλληνες από τον Κεμάλ Ατατούρκ, εδώ τιμάω. Και φτάνει ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο και
0: γύρισε. Εκλεγμένος δήμαρχος ήταν, δεν έχει καταλάβει τον
2: Δεν με απασχολεί τι ήταν.
0: Εκλεγμένος δήμαρχος.
2: Για να τιμήσω έναν άνθρωπο, πρέπει να έχει προσφέρει στην πατρίδα μου.
0: Δεν έχει προσφέρει στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι.
0: Έφτιαξε πολλά πράγματα.
2: Τίποτα. Απλά προμόσχε.
0: Ωραία, δική σα άποψη, εντάξει. Ωραία.
2: Σου λέει ότι χέστηκαν, σφάχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από τον Κεμάλ. Και μου λες να τον τιμήσω κιόλας. Πάνω από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Δεν τιμήσετε εσείς.
2: Προειδοποιώ τον Αγγελούδη και τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
2: Γιατί η Ελληνική Λύση έρχεται και θα κυβερνήσει. Mm-hmm. Τον προειδοποιώ ότι πάνω από το πτώμα μου θα περάσει αν τιμήσει τον Μπουτάρη.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι, ξέρετε, μερικά πράγματα πρέπει να τα εκτιμάμε.
0: Όχι. Ωραία.
1: Αντιληπτό.
0: Πάμε στο Βαρθολομαίο.
2: Απάντησα ήδη.
1: Καλά, στο Όπεν δεν έχετε απαντήσει.
2: Έχω μια διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Γιατί
2: δεν υποκρίνομαι.
0: Α.
2: Δεν είμαι υποκριτής.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι υποκρίθηκαν και πήγαν στον κομμάτι.
2: Τώρα να σου πω κάτι, τόσο παραδείγματα. Το να είσαι άθρησκος, να το έχεις δηλώσει και να πηγαίνεις στην Ανάσταση με τη λαμπάδα, το θεωρώ τουλάχιστον υποκρισία. Και αναφέρομαι στον Τσίπρα. Έτσι. Ο Πατριάρχης έκανε λάθη και θεολογικά και πολιτικά. Έτσι. Και εγώ ως πρόσωπο, τον θεσμό των 2000 ετών, το τιμώ, γι' αυτό και ήταν και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βιλιάρδος, αλλά συλλήτουργα. Που είναι απέναντι στην ορθόδοξη πίστη και στο δόγμα, δεν μπορώ εγώ με την παρουσία μου να επιδοκιμάσω και να νομοποιήσω. Όπως επίσης, ευλογία τουρκικών όπλων που εισέβαλαν στη Συρία και έσφαξαν χριστιανούς. Αυτό είπα. Για το πρόσωπο μιλάω.
1: Ναι.
2: Όχι για το θεσμό. Ο θεσμός από την Ελληνική Λύση τιμήθηκε δια του Αντιπροέδρου της Βουλής, τον κύριο Βιλιάρδο και δύο βουλευτές μας. Αλλά εγώ να νομοποιήσω ευλογία όπλων τουρκικών όταν εισέβαλε στη Συρία για να σκοτώσει χριστιανούς ο Τούρκος ο κύριος Ερντογάν. Δεν θα το κάνω ποτέ.
1: Σε αυτό πάντως που ζούμε παγκοσμίως, βρίσκεται λάθος να γίνεται προσπάθεια επαφής των θρησκειών και συνομιλίες μεταξύ των θρησκειών.
2: Είναι εγκληματικό, ξέρετε. Και θεολογικά, αλλά και ιστορικά πολιτικά. Γιατί είναι εγκληματικό. Δεν ζήτησε ποτέ ο Πάπας, όποιος Πάπας, πραγματικά συγγνώμη για τα εγκλήματα που έχει κάνει αντίον της Ορθοδοξίας. Έκανε εγκλήματα ο Πάπας, όχι καθολική απλά έτσι για να το γενιεύσουμε, ο Πάπας. Μια συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει δεν έχει πει. Πραγματική συγγνώμη στην πραγματική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξέρετε, επειδή είμαι Ανατολική και Δυτική Εκκλησία, δεν υπάρχει. Η πραγματική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, παιδιά. Δεν είναι απλά η νεαρά. Είναι η πραγματική Εκκλησία. Θεολογικά. Πολιτικά, μην σας πω τώρα τι μας έχουν κάνει. Το 1204 με εντολή του Πάπα Μπούκαρα στην Κωνσταντινούπολη και την ισοπαίδωσαν. Έτσι. Και δεν μας βοήθησαν ποτέ και με τους Τούρκους. Αυτά είναι γεγονότα αναμφισβήτητα.
0: Είπατε πριν να πω θα κυβερνήσετε.
2: Ναι.
0: Κυβερνήσετε. Οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν 10%. Με 10%
2: έχει κερδίσει. Είμαι από αυτού που.
0: Και το Πασόκ λέει τα ίδια, γι' αυτό λέμε ότι θα κερδίσουμε με ψήφο.
2: Είμαι από αυτού που έχω πει χίλιες φορές ότι δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις. Είμαι από αυτού που λέω και συνειδητά το κάνω αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι απλά μια φωτογραφία τη στιγμή. Αυτά είναι παραμύθια, παιδιά. Είναι το εργαλείο τη επιρροή του εκλογικού σώματο. Όποτε χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία κάτι και έχει πρόβλημα, στριμώχνεται, οριμαγδό δημοσκοπήσεων.
0: Τώρα έχει πρόβλημα η Δημοκρατία.
2: Βεβαιότατα. Τεράστιο εσωτερικό. Δεν θα πω για τον Καραμαλή τι είπε, δεν θα πω για όλα αυτά.
0: Συμφωνείτε με τον Καραμαλή εσείς?
2: Ο Καραμαλής εκ των υστέρων πάντοτε λέει αυτά που λέει η ελληνική λύση. Όπως και ο Σαμαράς. Εκ των υστέρων βέβαια.
1: Δεν φαίνεται πάντως να παίρνετε κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πάλι στις δημοσκοπήσεις θα πας.
1: Όχι, λέω. Ή αν έχετε διαφορετική αίσθηση, το ακούμε.
2: Εγώ θα πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Έχετε, να το θέσω διαφορετικά. Από την επαφή που έχετε εσείς καθημερινά με τον κόσμο, έχετε παίρνετε κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Θα ήθελα μια μέρα, εσείς το πρωί, μετά την εκπομπή, να πάμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Okay.
2: Και να δεις πόσο κόσμος αντιμετωπίζει την ελληνική λύση.
1: Δεν διαφωνώ, ρωτώ.
2: Ακούστε, ακούστε. Εγώ απευθύνομαι στο 60% των ανθρώπων που δεν πήγε να ψηφίσει. Δυστυχώς για την Ελλάδα, η κομματική στρατή είναι βαθιά ριζωμένη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και στην κοινωνία.
0: Καλά, σε αυτό
2: βολεμένη. Η Νέα Δημοκρατία κάτω από 18%, 17% δεν πάει ποτέ. Είναι η βολεμένη ενός συστήματος σάπιου, διεφθαρμένου.
0: Τα ίδια λέγαμε για το Πασόκ όμως. Και έφτασε στο 4%. Ναι, αυτό για, για το συνεχίσετε.
2: Να ολοκληρώσω. Το Πασόκ δεν είχε τόσο βαθιές ρίζες όσο η Νέα Δημοκρατία, επί ΕΡΕ και τα λοιπά. Μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία το 17 το έχει. Δεδομένο. Άρα λοιπόν η ελληνική λύση απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, είτε αριστερού, είτε δεξιού, είτε κεντρού, ώστε να συσπυρώσουμε τον κόσμο απέναντι στη φτώχεια που έρχεται. Εγώ από το 19 λέω, κύριε Νιφλιγέ, κύριε Κολοκυθά, ότι η φτώχεια θα έρθει πολύ σύντομα. Και έρχεται. Και η πείνα. Και
0: κάνουν,
2: κάνουν συνεχή εγκληματικά λάθη. Τώρα θα γίνει καταιγίδα, σα λέω. Καταιγίδα θα γίνει.
0: Και λόγω Νέα Δημοκρατία θα γίνει καταιγίδα.
2: Βέβαια, με τα εγκληματικά του λάθη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Μερκοσούρ. Ξέρετε, βόρειο έμεσα ή άμεσα με τη Βόρεια Ελλάδα έχετε σχέσεις. Τα φασόλια Φλόρινας είναι στις αποθήκες. Έχει γεμίσει η αγορά φασόλια από την Κίνα, γιατί η Ελλάδα.
0: Το έχουμε δει και με τις πατάτες το είχαμε δει.
1: Το καταγράφουμε.
2: Και καλά κάνετε και πρέπει να τα δείχνετε αυτά. Όπως η ιστορία με τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα από τη Βραζιλία. Αντί να στηρίξουμε την ελληνική πτηνοτροφία, αυτοί γέμισαν με σαλμονέλα, τα στείλαμε πίσω ευτυχώς. Αλλά εδώ είναι εγκληματικά λάθη. Το ρύζι στα μάλγαρα, ο Ανεστήρης βγαίνει και φωνάζει και βρίζει. Δεν έχει άδικο
0: αυτό.
2: Βέβαια και αυτό είναι κομμάτι ενός προβλήματος, διότι με τη Νέα Δημοκρατία μοιάζει ότι ήταν καλά.
1: Έχετε...
2: Τώρα που κάναν τα τραγικά τους λάθη, τους βρίζει.
1: Έχετε...
2: Εύχομαι πραγματικά να τους λιδωρεί και να τους βρίζει και να είναι συνειδητή η άποψή του. Επίσης, Πολωνία. Βγαίνει και ανακοινώνει η κυβέρνηση Πολωνίας. Όχι στη Μερκοσούρ. Δεν θα πάρουμε ούτε ένα προϊόν εισαγόμενο. Γιατί το κάνει η κυβέρνηση αυτό?
1: Έχετε
2: για να βοηθήσει τους χονδρεμπόρους, ακούστε λίγο, να κονομάν τα λαμόγια, τα καρτέλ και οι χονδρέμποροι, να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα. Αυτό το λέω το 19, εγώ το είπε ο Καραμαλής αργά βέβαια, το είπε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Έχετε κοινές δεξαμενές με την κυρία Καριστιανού, σας προβληματίζει
2: η νέα
1: Καριστιανού?
2: Καμία. Ξέρετε ποια είναι η ιδεολογική προσέγγιση, τι λέει το συγκεκριμένο κόμμα? Εγώ περιμένω πολιτικά.
0: Δεν έχουμε μάθει ακόμα, ναι.
2: Μάθε. Άρα λοιπόν τι κινείται εξαμενή. Πολιτικά όμως, εγώ έχω μία απορία μόνο, ή δύο. Να μου πει ποιος της έδωσε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Όταν μιλάς για διαφάνεια, το έχει πει συνέντευξή της. Είπε και θα κάνει και κόμμα, αλλά το έκανε, δεν έχει σημασία. Λέω λοιπόν, είχα το κάνει. Ας μου πει ποιος της. Είναι πολύ σημαντικό για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να ξέρουμε ότι. Ένα άνθρωπο θέλει να κάνει ένα κόμμα. Και πάει κάποιο, τη δίνει λεφτά να μην κάνει κόμμα. Και μιλάει για διαφάνεια και κάθαρση. Ωραία. Να μα πει ποιο το κάνει αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε μετά. Και για το ΣΔΟΕ και για τα παραστατικά που χάθηκαν. Το οποίο βεβαίω η ίδια. Για τον σύλλογο.
0: Για τον σύλλογο, λέτε.
2: Αυτά όμω μετά. Και μια και μιλάμε για τα Τέμπη, μάθετε τι έγινε χθε. Παρετήθηκε ο κύριο Μισόλεπτο, το έχω μπροστά μου το όνομά του, εξαιρετικό άνθρωπο. Παρετήθηκε αναγκαστικά ο επιθεωρητή από Μζάκη, λέγεται, που ήταν επόπτη όλων των δικαστών και των εισαγγελέων στη Λάρισα. Ναι. Του ασκήθηκαν πιέσεις για να πάει στρεβλά η ιστορία των Τεμπών. Παρετήθηκε ο άνθρωπος 2 Απριλίου. Και βρέθηκαν νέα βίντεο από τις 6 Τρίτου 23 που τα είχε παραλάβει η αστυνομία από τη διαδρομή του τρένου, τα οποία είναι εξαφανισμένα.
1: Δεν τα έχουμε δει, λέτε.
2: Ναι, τα παράδοση, τα πήρε η αστυνομία.
0: Και βρέθηκαν τώρα.
2: Και χάθηκαν, λένε. Αλλά βρίσκονται κομμάτι-κομμάτι. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα και το έγραφο εδώ. Ότι παραδόθηκαν τα βίντεο. Ποιος τα εξαφάνισε? Στο voicegoos.gr. Να μπουν να το δουν.
0: Μάστε.
2: Έχει και το υλικό, τα έγγραφα κτλ.
0: Μια και λέμε για τα νέα κόμματα, και επειδή είπατε πριν ότι ψαρεύεται στο κοινό που δεν πάει να ψηφίσει στην ουσία.
2: Εκεί θέλω να απευθυνθώ.
1: Ναι. Εκεί και ο Τσίπρας.
0: Το ίδιο κάνει ο Τσίπρας, το ίδιο κάνει Καριστιανού.
2: Τσίπρας.
0: Ναι, Τσίπρας, Καριστιανού.
2: Πώς θα χαρακτηρίζετε έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να κάνει κόμμα με κλεμμένο σήμα άλλου κόμματος? Να το.
0: Αφού δεν ξέρουμε το σήμα του Τσίπρα.
2: Να το δει. Το διάγγελμά του.
0: Πού το βρήκατε εσύ.
2: Πηξίδα. Άμα το δείτε πίσω στο διαδίκτυο, το δείτε.
0: Αυτό το σήμα του κομματός.
2: Λέει νέα εθνική πηξίδα. Παίρνει το σήμα της ελληνικής λύσης και το μοστράρει εδώ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Εμείς θέλει να συνεργαστείτε. Μου θέλει να συνεργαστείτε. Έχει αγαστεί τον καμένο.
2: Με το προδότη.
1: Εγώ κοιτάω από πίσω το σήμα της ελληνικής λύσης.
2: Έχει για μάτω λίγο.
0: Το ίδιο είναι. Από πίσω σας ακριβώς.
2: Εμείς πήραμε την πηξίδα, παίρνει την πηξίδα και την μοστράρει.
0: Το κάνατε πιο μακεδονικό λίγο.
2: Ναι, είναι ο Αλέξανδρος Ήλιος.
0: Πειραγμένος λοιπόν.
2: Ξέρεις από αυτά εσύ. Μακεδονία. Λοιπόν, το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι εντάξει, υπάρχει ένδυα, ξέρετε. Κλέβουν από την ελληνική λύση όλοι. Το πρόγραμμά μας, τις ιδέες μας, τις απόψεις μας.
0: Μήπως θέλει να συνεργαστείτε, έχει συνεργαστεί
2: με τον Καμένο. Την επιχειρηματολογία μας με προδότη της Μακεδονίας και προδότη.
0: Το ίδιο λέει και ο Καμένος.
2: Και προδότη της βούλησης του ελληνικού λαού με την αλλαγή του δημοψηφίσματος, δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ ποτέ. Με έναν άνθρωπο που έχει κάνει τα χειρότερα για την πατρίδα, δεν θα μπορούσα.
0: Με άλλον.
2: Παρακαλώ.
0: Με άλλον.
2: Με εσάς, ναι.
1: Με τον κύριο Νίκη. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τα κόμματα εδώ, επειδή προέρχεστε από προηγούμενο πολιτικό χώρο, αν έλεγε κανείς δεκαετία.
2: Συνεργαζόμενους.
1: Ακούστε με. Όχι, όχι. Άλλο λέω και με τις καταβολές σας, εσείς έχετε πει
2: από Χαραλαμπίδη.
1: Λέω λοιπόν το εξής. Αν λέγαμε την εποχή του Χαραλαμπίδη ότι θα συνεργαστεί κάποια στιγμή το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγε κάποιος, λες ανέκδοτα, λύση για το ψυχιατρίο. Ρωτώ. Γιατί αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας προγραμματικής συνεργασίας, αν και με όποιο
0: κόμμα
1: προκύψει για να κυβερνηθεί η χώρα.
2: Η διαφορά
1: δηλαδή
2: μας...
1: θέλω να πω, μήπως είναι ανεύθυνο, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Μήπως το κάνει για σπίρωση του δικού σας μόνο.
2: Κατανόητο. Και αυτό κατανόητο. Θα σας απαντήσω ως επιχειρηματίας πλέον. Ως άνθρωπος που έχω επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι που λέτε, είναι άργοι εκατομμυριούχοι.
0: Ως πρόεδρος ρωτάνε.
2: Άργοι εκατομμυριούχοι, σας λέω. Εγώ για να συνεργαστώ με τον κύριο Νιφλή, τον κύριο Κολοκυθά. Σε επιχειρήσουμε κάτι προσλάβω, να συνεργαστούμε μαζί, εν πάση περιπτώσει, θέλω να τους εμπιστευτώ. Επειδή τους έχω μάθει πλέον, δεν τους εμπιστεύομαι. Είναι καθέξιν ψεύτες και υποκριτές. Δηλαδή, το λέω
1: όλο
2: με τα λόγου γνώσης.
1: Όλο το κοινοφούλιο, με συγχωρείτε κύριε.
2: Με τα λόγου γνώσης, είναι ψεύτες
1: όλο
2: και υποκριτές.
1: Όλο το ελληνικό κοινοφούλιο, πέραν το δικό σας
2: μιλάω για τις ηγεσίες.
1: Είναι, τώρα είναι μιλάω για τις απατεώνες.
2: Μιλάω για τις... Δεν είναι απατεώνες. Είπα υποκριτές και πολιτικά ψεύτες. Ναι. Αναφέρομαι στους πολιτικούς αρχηγούς. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί, αδερφέ, εσύ να μην ελέγχεσαι για το πόθεν αίσια σου και να μην διαμαρτύρεσαι και το 19 να έχεις ένα κίνητο και ξαφνικά το 26 να έχεις 16. Mm-hmm. Θα διαβάσω μερικά κίνητα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Mm-hmm. Άεργος. Mm-hmm. Δεν εργάστηκε. Mm-hmm. Ο κύριος Χατζηδάκης 27. Mm-hmm. Η κυρία Κεφαλογιάννη 49. Ο κύριος Βρούς 16. Ο κύριος Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν 6 τα βρήκα αυτά. Ο κύριος Κυρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλεψη 11. Mm-hmm. Ο Κερίς 17. Mm-hmm. Όχι, όχι, να τα ακούει ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14. Δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή κόπεδα. Ο Οικονόμου 18. Η Κεραμέως.
0: Τι θέλετε να πείτε με αυτό, αυτό πείτε μας μόνο.
2: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5.500 παίρνουν, παιδιά. Μισό λεπτό.
0: Εντάξει, κάποιοι έχουν και επιχειρήσει.
2: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι έχει άεργους εδώ πολλούς.
1: Στα παιδιά δεν τα αφήσετε τίποτα.
2: Ακούστε
1: εσείς.
2: Λίγο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες και δεν έχω τόσα κίνητρα.
1: Δεν λέω ότι τα βρήκατε.
2: Τσιράρω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια.
1: Το λέω αυτό.
2: Σας
1: εξηγώ.
2: Δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχεσαι του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο σε αυτό να το λέτε.
2: Και
1: έχετε
2: μάλιστα,
1: δίκιο.
2: Τι κάνανε.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πει ότι ακούει κάποιο 36.
2: Πρέπει να το πω.
1: Αν εσείς αφήσετε στο παιδί σας.
2: Πρέπει να το πω.
1: Γιατί το παιδί σας δεν μπορεί να
2: έχει δίκιο. Δεν μπορεί να
1: έχει δίκιο.
2: Σε όλους αυτούς, σε κανένα δυο είναι. Σε κανένα δυο είναι. Στον Άδων είναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι όλοι κλέφτες.
2: Ακούστε λίγο. Για να καταλάβετε πώς ξεπλένουν το μαύρο χρήμα τους. Για πρώτη φορά έφεραν ειδική διάταξη στη Βουλή. Πριν από λίγους μήνες, όπου η σύζυγός μου και η σύζυγος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, μπορεί να έχει offshore εταιρεία.
1: Ναι.
2: Μας. Τι είναι, ρε παιδιά.
1: Τελικά το καταλαβαίνω.
2: Τι είναι! Ναι. Δεν υπάρχει ναι. Εδώ υπάρχει μπόχα, βρώμα και κλεμμένο.
0: Αν γίνεται κυβέρνηση, να το καταργήσετε. Mm.
2: Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ελέγξουμε από το 1974 όλα τα πόθεν έσχεσαι των πολιτικών και να δεσμευτούν οι περιουσίες τους που δεν δικαιολογούν.
0: Ξέρετε τι συζητάμε κάθε μέρα εδώ πέρα όμως. Ότι. Φωνάζουμε, φωνάζετε πάρα πολύ.
2: 2.300 κινητά.
0: Όλες,
2: έχουν
0: όλες οι πλευρές, όλα τα κόμματα φωνάζετε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές.
2: Μισό λεπτό.
0: Μα αδικείτε. Για τις υποκλοπές. Εμείς αυτό που καταλήγουμε κάθε μέρα δεν βγάλαμε άκρη.
2: Μας αδικείτε.
0: Δεν βγάζουμε συμπέρασμα.
2: Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα και θέλω από τον ελληνικό λαό να το δει κατάματα και να δει την αλήθεια, άσχετα τι κόμμα ψηφίζει. Ποιος μίλησε πρώτος για το φράπε στην Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε. Ο Μιλών, το 22. Ποιος μίλησε για Λαβράνο και Μπίτσικο στη Βουλή. Όταν όλοι κοιμόταν.
0: Ναι.
2: Ο Μιλών. Άρα λοιπόν, ακολουθούν οι επόμενοι αυτά που λέει η ελληνική λύση, τα κλέβουν, τα οικειοποιούνται και μετά λένε και
0: αυτό. Ωραία, εντάξει, σας κλέβουνε. Άκρη θα βρούμε.
2: Θα βγάλουμε άκρη.
0: Πώς θα βγάλουμε άκρη.
2: Ειδικά με τις υποκλοπές έρχονται.
0: Με τις υποκλοπές πώς θα βγάλουμε άκρη.
2: Έρχονται εκπλήξεις, σας λέω.
0: Από τα εξεταστική.
2: Και ακούσαμε και ακούμε και βλέπουμε.
0: Από εξεταστικές ξέρετε πολύ καλά δεν έχουμε βγάλει ποτέ άκρη.
2: Σας είπα κάτι.
0: Θα βγάλουμε.
2: Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Σύντομα.
0: Τι δικές σας αποκαλύψεις.
2: Σύντομα.
0: Αυτό,
2: ναι. Σύντομα.
1: Θα φέρετε στοιχεία.
2: Εσείς. Συζητάω με τους νομικούς μου για το πώς μπορούν κάποια στοιχεία να δημοσιοποιηθούν.
1: Έτσι. Άρα έχετε στοιχεία τα οποία.
2: Για όλους υπάρχουν στοιχεία. Ακούστε, ακούστε.
1: Δεν προσπαθώ να μας πείτε στοιχεία.
0: Όχι, άλλο
2: δεν υπάρχουν στοιχεία.
0: Θα τα μάθουμε.
1: Έχετε κάποια στοιχεία που εξετάζετε τον τρόπο με τον οποίο
2: θα. Να το ξαναδώσω ακόμη μια φορά. Σε δωμάτιο με τον Ντίλιαν και τους κατηγορουμένους υπήρχε από το Μαξίμου άνθρωπος που τους έδινε οδηγίες τι πρέπει να πούν ακριβώς στο δικαστήριο για να αθωωθούν. Και έδινε οδηγίες συγκεκριμένες, λέγονται στο δικαστήριο, είναι λίγο πιασμένο. Σε δωμάτιο, κλειστό. Ναι. Ξέρουν τι λέω κάποιοι.
0: Ναι.
2: Εν ευθέτω χρόνο μίλαμε τον κύριο Μάντα, το νομικό μου τμήμα, για το πώς κάποια πράγματα θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.
0: Okay.
2: Άρα υπάρχει δυνατότητα, γιατί κάνανε και νόμο που απαγορεύεται να δημοσιοποιήσει κάποια στοιχεία. Ναι. Τα απόρριτα. Λοιπόν, θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτή τη άπια κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Και την αντιπολίτευση που τη στηρίζει έμεσα.
0: Ποια αντιπολίτευση στηρίζει.
2: Όλοι τους. Εκούσια ή ακούσια. Θέλετε παραδείγματα, αυτό που έκανε το Πασόκ. Παρασκηνιακή συμφωνία. Παρασκηνιακή συμφωνία. Τι είχα κάνει εγώ, θυμάστε, με
0: τις αρχές,
2: με το Σιρού. Βγήκα δημοσίως και είπα, θα κάνω αυτό, θα τους ξυλώσω. Είπα.
0: Δεν συμφώνησε, λέει το Πασόκ όμως.
2: Άλλο σας λέω.
0: Μιλούσαν, λέει.
2: Παρασκηνιακά, το παρασκήνιο είναι για τους ύποπτους, ξέρετε. Που θέλουν να κάνουν business, για να πάρουν καρέκλες. Εγώ βγήκα στη Βουλή και το είπα. Πάω για το Σιρού, θα τους ξυλώσω όλους μαζί με την υπόλοιπη, το Ράμα που είχε κάνει περίεργα πράγματα. Είμαι έντιμος στους Έλληνες πολίτες. Δεν κρύβομαι στο παρασκήνιο. Και τους κοιτάω κατάματα.
1: Κύριε Πρόεδρε.
2: Και θα ήθελα να κάνω και μια ακόμη αποκάλυψη.
1: Ναι, και να κλείσουμε.
2: Θα παρακαλώ τον κύριο Πιερακάκη για να μπω καμιά άλλη κουβέντα. Και τον κύριο Χρυσοχοίδη. Στους κήπους Εύρου επάνω έχει ένα τεράστιο χώρο με αυτά εδώ. Είναι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες αυτοκίνητα καινούργια και φορτηγά παλιά.
1: Ναι.
2: Τα οποία είναι κατασκευμένα.
1: Ναι.
2: Πάρτε τα, κάντε ένα πληστηριασμό να πάρετε 5 φράγκα. Μιλάμε για 1.000-2.000 αυτοκίνητα. Μπορούν αυτά. Χρήματα δεν θέλουν να πάρουν.
0: Είναι παρατημένα εκείνα.
2: Μόνο φορολόγηση θα βάζουν Έλληνες. Παρατημένα είναι, κατασκευμένα από τα σύνορα. Μόνο φορολόγηση θα βάζουν Έλληνες ή περιμένουν κάποιοι να τα πάρουν δική τους τζάμπα. Γιατί γίνεται και αυτό, ξέρετε, κομπίνα. Πα, παίρνουν τα καλύτερα και θα πάρουν τη δική τους.
1: Λοιπόν, πέφτω τα σύννεφα.
2: Ορίστε.
1: Πέφτω τα σύννεφα.
2: Υπάρχουν βίντεο μέσα φωτογραφίες από πολυτελή αυτοκίνητα. Έτσι, υπάρχει ρεπορτάζ. Απίστευτο. Και κάνω και μία έκκληση επιτέλους.
1: Σε μαντράδες πάνω.
2: Το ξέρω. Αυτά είναι δουλίτσες.
0: Κύκλος αγοράς είναι αυτός.
2: Δουλίτσες είναι. Δουλίτσες. Κονομάνε λεφτά από την τσέπη.
0: Πείτε το για να κάνει, γίνεται η κυβέρνηση να πείτε. Τους μεσάζοντες θα τους βγάλετε όλους μπροστά.
2: Όπως και επίσης κάνω μια έκκληση στους μικρονεσαίους. Ας προσέξει η κυβέρνηση αυτή που έχει ρημάξει τους μικρονεσαίους επιχειρηματίες. Τους έχει λιανίσει.
1: Κάντε και μια.
2: Με φορολόγηση. Ας πάρει να κλέψει η Νέα Δημοκρατία.
1: Κάντε και μια έκκληση. Επειδή είστε της αγοράς, κάντε και μια έκκληση σε χρήστες του Twitter. Τώρα που θα τελειώσει η συνέντευξή μας, ότι εδώ δεν έρχεστε γιατί έρχεστε να μας εκδικηθείτε. Συνέντευξη κάνουμε και έχουμε ερωτήσεις απαντήσεις.
2: Θα σου έξω νερό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: το βλέπω.
1: Κάθε φορά που φεύγετε από εδώ είναι καλά σας, τα είπε, ξεφτύλες.
0: Τους ξεφτύλισε. Τους ξεφτύλισε. Τους έσκησε.
1: Είναι πρόεδρος του κόμματος κοινοβουλίου.
2: Το οπαδικό κίνημα διαφέρει από αυτό που είναι απλά φύλαθλο.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ θα πω το εξής. Κάνω μια έκκληση στον κύριο Φόσκολο. Κάνει μια ημερησία εφημερίδα, μια ωραία εκδήλωση. Καλέστε τον κύριο Βιλιάρ, τον οικονομολόγο, να μιλήσει οικονομικά. Ο καλύτερος οικονομολόγος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Φωτόπουλο, να σου πούν τα φοροτεχνικά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Γιατί πρέπει
1: πάρα
2: να κάνουν
1: πολύ.
2: Μόνο Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Και το κάνω με κομψό τρόπο τώρα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Θέλουν, δεν θέλουν, γιατί ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρει τον αγώνα που κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ
2: πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά και το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Τεχεράνη απέρριψε επίσημα την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Βρετανία-Γαλλία φιλοξενούν αύριο διεθνή συνάντηση υπουργών άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του ορμούς. Υπό επεξεργασία και έλεγχο το θαλάσσιο ντρόν το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και έθεσε σε συναγερμό τις αρχές. Τα εκρηκτικά που μετέφερε το σκάφος αφαιρέθηκαν από πυροτεχνουργούς. Η υποτονική αντίδραση της κυβέρνησης αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετηχθήσαν πριν από λίγο οι δύο συλληφθέντες που ομολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία ενός 54χρονου άνδρα στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης μετά από συμπλοκή. Συνεχίζονται στο μεταξύ έρευνες στο Λουδία για την ανέβρεση της ορού. Νεκρό εντοπίστηκε σε οικισμό της Ξάνθης ένα νεογέννητο βρέφος, για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα. Έκλεισε το ΕΠΑΛ Μύρων στην Κρήτη μετά το κρούσμα βακτηριακής μηνυγίδιδας. Προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας. Στο νοσοκομείο, δύο 15χρονα αγόρια μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που βγήκε εκτός πορείας σε περιοχή του Πλατανιά Χανίων. Τραυματίστηκαν τα παιδιά, ευτυχώς ελαφρά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός, με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 26 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις, οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
12: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά εδώ σήμερα παρεούλα μέχρι και τη μία μαζί, Δευτέρα 11 του Μάη, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής Focus FM από την Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε σε όλους. Μηνυματάκια Viber 6907 483 484. Αγαπημένη συνήθεια αυτή η επικοινωνία με όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ πολύ για τα μηνυματάκια, για τα μηνύματα αγάπης, στήριξης. Προχωράμε μαζί αγαπημένοι μου. Με καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η εβδομάδα. Ναι, έχουμε και συννεφιά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, θα σκαρφαλώσει 30-31 βαθμούς σήμερα. Προς το τέλος πάλι βροχές σύμφωνα με την ΕΜΗ, αλλά αυτό να είναι το τελευταίο κακό. Οι συνομιλίες για να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, είπα, Ιράν, κόλλησαν για μία ακόμη φορά. Οπότε η διεθνής ανησυχία παραμένει στο κόκκινο και φυσικά το πετρέλαιο Brent ξέρει καλά την δουλειά του στα 105 δολάρια σήμερα. Έχουμε τι έχουμε, ναι, παγκόσμιο συναγερμό, συνάμα για Χανταϊό, ναι. Ο Έλληνας έχει έρθει, ο 70χρονος, είναι απολύτως υγιής, μας ενημερώνουν, χωρίς το παραμικρό σύμπτωμα. Αλλά από την άλλη επιβάλλονται μέτρα έτσι για να δημιουργήσουμε και κλίμα. Καταστάσεις που θυμίζουν COVID τότε στο ξεκίνημα. Στολές, έλεγχοι, υγειονομικά μέτρα, περιπολικά, τα πάντα. Ναι, κατά τα άλλα θα καθίσει 45 μέρες μέσα ο άνθρωπος σε καραντίνα. 45 μέρες, 40 η καραντίνα, 45 σου λέει θα καθίσεις. Καλό, ναι, 15 Αύγουστο. Ξεπερνούν ακόμη και τα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Ναι, το είδαμε και αυτό. Ο Δημητριάδης, ο στενός, ο κολλητός του Πρωθυπουργού που παραιτήθηκε, ως γνωστόν για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δυναμική επανεμφάνιση με συνέντευξη λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είμαι. Και παρουσιάζει ως ηφηγένεια τον εαυτό του που θυσιάστηκε για το καλό της πατρίδας και της παράταξης. Ανέλαβα, λέει, την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Έγινε θυσία ένα πράγμα. Τσίπρας, πολύ Τσίπρας παίζει. Επιστροφή, το ταξίδι της Ιθάκης συνεχίζεται ή μόλις αρχίζει, γράφει με νόημα ο γνωστός Τσίπρας που θα έκανε τις αγορές πεντοζάλι, έλεγε Γιώργο. Πεντοζάλι, γελάει ο Γιώργος. Πεντοζάλι, ναι, και πάμε και σε δημοψηφίσματα. Τι και αν το αποτέλεσμα θα το αλλάξω κατά πόσο μας βολεύει. Τι θα καταργήσω με ένα άρθρο, έλεγε, με ένα νόμο τα μνημόνια. Γι' αυτόν τον Τσίπρα μιλάμε. Μέχρι στιγμής επίσης δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση για αυτό το drone φάντασμα που βρέθηκε στην Λευκάδα. Σιωπή, τσιμουδιά γύρω από αυτό το τόσο μα τόσο σοβαρό περιστατικό. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα έχουμε τον Ναύαρχο Ναποστρατεία και πραγματογνώμονα τον κύριο Σπανό εδώ στο ραδιόφωνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

0: Εννοείται, κύριε Ελένη, ότι μόνον ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχουμε δηλώσεις. Ναι, προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Δένδιας. Λακωνικές οι απαντήσεις, οι τοποθετήσεις του, χωρίς ουσιαστικές πληροφορίες. Θα έλεγα πως έκανε χειρότερα τα πράγματα, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε πως ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύτηκε, είπε χαρακτηριστικά, έξω από ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, βρέθηκε λοιπόν σε διεθνή χωρικά ύδατα στη Λευκάδα.
1: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Μάλιστα, άλλαξε ο χάρτης. Χωρίσαμε τη Λευκάδα και δεν το γνωρίζουμε. Μήπως, κύριε Δένδια, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, γράφει ο Πασχάλης. Μα το είπε ο Δένδιας γελώντας ότι οι ψαράδες το βρήκαν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αν και το βρήκαν σε σπηλιά στη Λευκάδα, γράφει η Φιλιό. Επίσης σχολιάζει για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το ξέσπασμα φυματίωσης στην Αχαΐα από εργάτες γης. Άλλο θα πει, Φιλιό. Να. Στην Κρήτη γίνεται ένας πανικός στις τελευταίες ώρες. Απόβαση κανονική στο νησί από παράνομους μετανάστες. Στα κόκκινα πραγματικά και η Κρήτη αλλά και η Γάβδος, πάνω από 300 άτομα, με εξαίρεση έναν δύο ανήλικους. Οι υπόλοιποι είναι άνδρες. Ανησυχία στο λιμενικό, στην τοπική κοινωνία, γιατί ως γνωστόν θεωρείται σίγουρο ότι από εδώ και πέρα οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές, οπότε θα διευκολύνουν και την παράνομη μετανάστευση διαθαλάσσης. Και θα κατευθυνθούν πού ακριβώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτιέται κανείς, όταν η κατάσταση είναι ήδη χαοτική στην Κρήτη. Μήπως ο κύριος Δένδιας ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε ακόμη επίσημα για τα όρια των εθνικών υδάτων όσον αφορά την ιστορία του ντρόουν και τις δηλώσεις. Δεν διαγράφει ο 739. Τι να σου πω. Καλή εβδομάδα, κάποιος να κάνει άμεσα μαθήματα γεωγραφίας των κυρίων Δένδια, γράφει η Αγγελική. Από τις πανέμορφες Πέτσες μας στέλνει μηνυματάκι η κυρία Αρένα. Τελικά ζούμε από τύχη. Και πολλά συγχαρητήρια, Γιώργο, για τις μουσικές επιλογές από την κυρία Αρένα. Να είσαι καλά, Χρήστο, από Αθήνα μας ακούει ο Χρήστος.

Κανένας πόλεμος δεν άρχισε τυχαία. Πρώτα πεθαίνει η αλήθεια και ύστερα η ιδέα. Γράφει μεταξύ άλλων ο 950. Για τον ναό του Σολομώντα και τον Αντίχριστο μου στέλνετε ένα βίντεο. Εννοείται δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Καλωσορίζουμε και την κυρία Κατερίνα.

τώρα εν μέσω ενεργειακής κρίσης, λίγο πριν από περιοριστικά μέτρα, από lockdown, είναι ό,τι πιο βολικό να κόψουμε από μόνοι μας τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, γιατί υπάρχει ο φόβος μιας νέας πανδημίας.

6-9-0-7-4-83-4-84. Γράψτε εσείς και σκεφτόσαστε κάτι άλλο. Εμένα το μυαλό μου εκεί πηγαίνει. 45 μέρες καραντίνα χωρίς το παραμικρό σύμπτωμα. Δάκτυλος Τουρκίας μέσω Αλβανίας για προβλήματα στο Ιόνιο, εκτιμά ο Πασχάλης όσον αφορά το ντρόουν. Κάτι ετοιμάζουν και γνωρίζει ο Δένδιας και Ενδίδη συμπληρώνει. Δεσποινάκι μου, καλημέρα. Έχουμε γίνει ξέφραγο αμπέλι σαν χώρα. Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Γραφή η Νικολέτα, η αγαπημένη από την Κόρινθο. Να σε καλά.

Καλησπέρα και σε εσένα, Άρχοντα, κράτα ταμπούρι. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό δρόμο εύχομαι. Μα πάνε να μας τρελάνουν. Παίζουν με το μυαλό μας, με την λογική μας. Φτάνει να μας υποτιμάτε. Άνοιξαν τα αυτιά και τα μάτια τους οι Έλληνες. Έλεος.

Και είχαμε για το δημογραφικό, θα ήθελα να το μεταφέρω και αυτό. Καλά, γνωστό το ότι η Ελλάδα μας, εμείς ως Έλληνες, εξαφανιζόμαστε χρόνο με το χρόνο. Διοργανώθηκε στην Ιθάκη συνέδριο με θέμα «Η Ελλάδα σε δημογραφική καμπή». Καλά, τα αποτελέσματα γνωστά. Μέχρι το 2060 οι προβλέψεις για την Ελλάδα δείχνουν ανησυχητικό δημογραφικό τοπίο, περίπου 60.000 περισσότερους θανάτους από τις γεννήσεις. Την ίδια ώρα ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί κατά 35%, κάτι που καθιστά ακόμη δυσκολότερη αυτήν την αντιστροφή της συρρήκνωσης της χώρας μας. Τα βασικότερα τώρα σας μεταφέρω, ακούστηκαν και υπόθηκαν πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι όλοι όσοι συμμετείχαν χτυπάν κρούν καμπανάκια κινδύνου.

Η χώρα εκπέμπει SOS. Μου γράφεται η Θάλια. Καλή εβδομάδα, Δέσποινα, όταν έχεις Άγια Ζελένσκι. Ναι, για τα παρεθώσε. Τσίπρας δεν διασμέταξε τα στέγη για Σεπτέμβριο στο μάθημα της γεωγραφίας. Μ' αρέσουν τα σχολεία σας σήμερα. Και 31 είναι, οπότε θα πατήσουμε pause. Φεύγω για λίγο και επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα, γιατί θα πρέπει να μεταδοθούν τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν αργούμε, μένετε εδώ. Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν.

0: Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6. Είστε συντονισμένοι αγαπημένοι μου και πολύ καλά κάνετε. Από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε για όλους εσάς. 6907-4-83-4-84 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βοτίτση, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Στη δημοσιότητα λέει τα αποθενές και των πολιτικών με σελίδες, με εισοδήματα, με ακίνητα, καταθέσεις πολιτικών, μπλα μπλα μπλα μπλα. Διαβάζουμε ξανά ποιος είναι ο πιο πλούσιος, ο πιο φτωχός της Βουλής, βάσει βεβαίως όλων όσων δηλώνονται. Αλλά αυτό που απουσιάζει είναι η ουσία. Ένας έλεγχος για το αν τα εισοδήματα είναι πράγματι αυτά που δηλώνουν. Μια παράλληλη έρευνα για το τι κατήχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πριν ασχοληθούν με την πολιτική και τι κατέχουν τώρα. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά για να τα κάνεις αυτά, για να τα μάθεις αυτά, πρέπει να ξεκινήσεις έρευνα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που καίει τις τελευταίες ημέρες και δεν είναι άλλο από το drone που βρέθηκε στην Λευκάδα. Μη επανδρομένο λοιπόν σκάφος έφερε πολλά κιλά εκρηκτικών και εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως έλεγα και προηγουμένως, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη ουσιαστική ενημέρωση προκαλεί εύλογα πολλά ερωτήματα, εικασίες, έντονο προβληματισμό. Δεν ξέρω, θα περιμένω. Έχουμε τον κύριο Σπανό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Σπανός, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, κοντά μας για να μας βοηθήσει σε κάθε περίπτωση να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Πάντως αυτό που κρατάμε, αυτό που ενόχλησε, και σας καλωσορίζουμε κύριε Σπανέ. Είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: είστε
1: καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή και για το χρόνο σας, κύριε Σπανέ. Έλεγα προηγουμένως, σχολίαζα το θέμα, ενόχλησε πολύ αυτή η δήλωση Δένδια ότι βρέθηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα, αναφερόμενο στη Λευκάδα.
1: Στη Λευκάδα, ναι.
0: Δεν μιλά
1: για το συγκεκριμένο ντρό, ναι, το θαλάσσιο ντρό.
0: Ναι, εσείς τι λέτε? Δηλαδή το θέμα είναι, τελικά χωρίσαμε τη Λευκάδα και δεν το γνωρίζουμε, κύριε Σπανέ?
1: Κοιτάξτε, όντως είναι μια δήλωση άστοχη για μένα. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο κύριος Δένδιας. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, γνωρίζει πάρα πολύ τα εθνικά θέματα.
0: Άρα λάθος να έγινε.
1: Έχει κάνει υπουργός εξωτερικών.
0: Μα γι' αυτό προβληματιζόμαστε. Ναι, αυτό είναι που μας προβληματίζει. Ότι ναι, δεν είναι μια τυχαία δήλωση από έναν τυχαίο άνθρωπο.
1: Ακριβώς, και έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω καμιά φορά εν ερήμη του λόγου, καμιά φορά ξεφεύγουμε και ίσως να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Είστε καλοπροαίρετος σε κάθε περίπτωση, κύριε Σπανέ.
1: Είμαι πολύ καλοπροαίρετος. Δεδομένου ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστέψει ένας υπουργός, ένας Έλληνας υπουργός, ότι το ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη ξηρά στη Λευκάδα, στο νότιο κομμάτι της, δηλαδή έξω να το πούμε,
0: ναι.
1: Ούτε καν, όχι στα χωρικά ύδατα, από εκεί που ξεκινάνε τα χωρικά
0: ύδατα. Στη Λευκάδα.
1: ότι μπορεί να εννοούσε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα μια άλλη άποψη, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, γιατί αυτές οι δηλώσεις, αν είναι έτσι, δεν είναι οπωσδήποτε δεν συνάδουν με το πνεύμα το σωστό, που το οποίο πρέπει να ακούει ο αναγνώστης μας και ο κάθε Έλληνας.
0: Και όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό.
1: Μπορεί να εννοούσε το εξής όμως, εγώ κύριε Πετούτσι, θέλω την προσωπική μου άποψη, ότι επειδή αυτά τα στρατιωτικά drones, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, δεν έρχονται από τον αέρα, έρχονται από τη θάλασσα. Δηλαδή, συνήθως διερχόμενα πλοία, εμπορικά πλοία, τα οποία δεν είναι στόχος, δεν τα γνωρίζει κανείς, ενώ κάνουν trade, ενώ κάνουν αγορά, θα πάνε σε ένα προορισμό, περνάνε έξω από τα χωρικά ύδατα νύχτα, και τα έχουν πάνω στην κουβέρτα σκεπασμένα, δεν φαίνονται αυτά, είναι, και, είναι σαν σκάφη, φαίνονται σαν σωστικές λέμβους, να το πω. Ναι. Οποιοςδήποτε θέλει να το δει και από ψηλά ή πλησιάσει κάποιος με ένα σκάφος, και τα κατεβάζουν για να αρχίσει αυτό που λέμε η επιχείρηση από τηλεχειρισμό, από αυτούς που τα χειρίζονται, από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, γιατί μπορεί να τα χειρίσουν πάρα πολύ μακριά. Mm-hmm. Έχουν, ξέρετε, τεράστια, θα έλεγα, έχουν τεράστια επιχειρησική δυνατότητα, με αισθητήρες, κεραίες κάμερες, ενσωματωμένο GPS και εξοπλισμό επικοινωνίας, που τα, και κεραίες Starlink πάνω απ' όλα, που τα κάνουν ευέλικτα να μπορούν να χρησιμοποιούνται από μακριά. Άρα αυτά δεν πέφτουν συνήθως εντός χωρικών υδάτων, γιατί αυτά ελέγχονται κατά τους αυτούς που τα χρησιμοποιούν και φοβούνται.
0: Ναι.
1: Άρα βγαίνουν εκτός χωρικών υδάτων, αλλά έρχονται εντός χωρικών υδάτων.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί βρέθηκε. Πόλημα, ναι. Ότι το θέμα είναι ότι βρέθηκε στα εθνικά χωρικά μας ύδατα. Αυτό είναι.
1: Βρέθηκε όχι μόνο στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, στα εθνικά μας χωρικά ύδατα, και δίπλα από ένα ελληνικό νησί, ακριβώς στη ξηρά κολλημένο κιόλας.
0: Είστε ξεκάθαρος, κύριε Σπανέ.
1: Είμαι ξεκάθαρος εγώ, ναι. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες οποιασδήποτε.
0: Άρα παραβίασε την κυριαρχία μας το συγκεκριμένο ντρόουν, κύριε Σπανέ.
1: Είναι ξεκάθαρο και αυτό, κύριε Αποτίτσι, ότι ένα σκάφος το οποίο είναι πολεμικό, το οποίο είναι επανδρομένο με εκρηκτικά, τα οποία μπορεί να ξεπερνούν 200-300 τόνους, έτσι, περίπου εκεί είναι, το οποίο είναι μόνο για να χτυπούν στόχους πλοίων, στόχους στη ξηρά, δηλαδή λιμενικές υποδομές, και μάλιστα έχουν τέτοια τεχνολογία απάνω με τους σένσορες που έχουν και τα υπόλοιπα όργανα, που αποφεύγουν και τα εμπόδια και καθορίζουν με ακρίβεια την πορεία του και τον στόχο. Και είναι, να πούμε, και ουκρανικής καταγωγής. Είναι το Μαγκούρα V3. Εκεί είναι κατασκευασμένα. Είναι ουκρανικά, όχι μόνο είναι κατασκευασμένα και στη Λιβύη, αλλά είναι ουκρανικό, έτσι, το Μαγκούρα. Κάτι που μας λέει ξεκάθαρα ότι ένα τρίτο κράτος έχει, βρήκαμε ένα όπλο, ένα ισχυρό όπλο, και μάλιστα μπορούσε να είχε δημιουργήσει και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα αν είχε εκραγεί αυτό τη στιγμή που πήγε στο ψαρά, ή αν είχε εκραγεί από μόνο του τη στιγμή που χτύπησε στα βράχια, έτσι.
0: Και μιλάμε για περιοχή, για Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξούς, με προφανείς κινδύνους, τουριστικό σημείο, περιοχές, ναι, ναι.
1: Μια περιοχή πολύ τουριστική, σε μια τουριστική περίοδο που αρχίζουν και κυκλοφορούν και τα ημερόπλια με 100-200-300 τουρίστες καθημερινά, μεγάλα σκάφη από την περιοχή. Καταλαβαίνετε, αν αυτό έχει χτυπήσει πάνω σε ένα τέτοιο σε οποιοδήποτε πλοίο, έξω ακριβώς από τη Βασιλική. Και το χειρότερο είναι το ότι ο ρημούλκης, ο ψαράς, ο οποίος δεν ήξερε ο άνθρωπος από ό,τι κατάλαβα, που δεν έπρεπε καν να το αγγίξει.
0: Πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που έγινε, λέτε.
1: Πόσο επικίνδυνο είναι, και το οποίο είχε μέσα στη Βασιλική. Γνωρίζοντας, ενημερώνοντας βέβαια, λέει, και τις αρχές. Εγώ τρελάθηκα που το άκουσα αυτό.
0: Ναι.
1: Και, γιατί το είπαν, δεν το είπαν, γι' αυτό το αναφέρουμε και να προσέχουμε, να δώσουμε να παράσουμε ένα μήνυμα της αυστηρής διαδικασίας των πρωτοκόλων σε τέτοιου είδους αντικείμενα τα βρίσκουμε στη θάλασσα. Δεν τα πλησιάζουμε καν. Απλώς ενημερώνουμε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ενημέρωσε, λέει, τις αρχές, αλλά από
1: ναι,
0: δεν ξέρουμε ποιους.
1: Αυτό είναι που με φόβησε.
0: Μίλησε και τι του είπαν. Ναι, πώς ξεκίνησε αυτή την διαδικασία όμως ο συγκεκριμένος.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιες αρχές ειδοποίησε? Το λιμενικό. Το λιμενικό του δώσε εντολή να το πάρει μέσα. Κοιτάξτε, η διαχείριση όπως και να έχει είναι λάθος. Είναι εντελώς λάθος, γιατί πηγαίνοντας ένα τέτοιο πολεμικό όπλο μέσα σε μια περιοχή η οποία είναι κατοικημένη και έχει και ένα τουριστικό λιμάνι εκεί, εμπορικό και τουριστικό, με πλήθος επιχειρήσεων και κόσμο να κυκλοφοράει, εμένα πραγματικά με πιάνει, δεν ξέρω πώς να πω αυτή.
0: Δεν ξέρω, είναι...
1: Τρελαίνομαι και μόνο που το ακούω, έτσι.
0: Γεννώνται πολλά ερωτήματα, δηλαδή και πώς αντέδρασε ο ψαράς, ποια συνομιλία, με ποιους μίλησε, με ποιους ήρθε σε επικοινωνία όταν λέει με τις αρχές, τι εντολές δόθηκαν, πότε φτάσαν στο σημείο, άργησαν, δεν... είναι πολλά τα θέματα.
1: Είναι πάρα πολλά, και να ξέρετε, επειδή το θέμα είναι τόσο... τόσο σοβαρό.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπωσδήποτε δεν μπορεί να το υποτιμήσει κανένας, και επειδή εντάσσεται σε μια νέα κατηγορία απειλών, όπου μη επανδρομένα συστήματα με μεγάλη αυτονομία και δυνατότητα καθοδήγησης μπορούν απαρατήρητα, όπως είδατε, να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα, και επειδή το βρήκε ο ψαράς και δεν το βρήκαμε, το βρήκαν οι αρχές όπως οφείλουν, είτε με drones από πάνω, είτε με περιπολίες, είτε με έλεγχο του θαλάσσιου χώρου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό που θα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος.
0: Κατ' εμέ
1: έπρεπε να επέμβει και οι εισαγγελικές αρχές, με σκοπό να υπάρχει, επειδή πρόκειται για θέμα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, να δουν ακριβώς τι ακριβώς συνέβη, και από εκεί και πέρα να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας, που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις μην περιμένουμε το κακό, γιατί το κακό όταν θα γίνει εδώ, θα γίνουμε, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το φανταστώ τι θα γίνει. Και σε μια περίοδο τουριστική, σε ένα ελληνικότατο νησί, και δεδομένου ότι έχουμε αυτό το κομμάτι και έχουν βρεθεί ένα αντικείμενο από έναν ψαρά και όχι από έναν φορέα νόμιμο, θα έλεγα, από αυτούς που πρέπει να τα βρίσκουν, τι γίνεται εδώ σε αυτή την περίπτωση, το μυαλό μας βάζει πολύ απλά κάτι άλλο, γιατί σας είπα για πλοία που διερχόμενα που τα αφήνουν, ότι μπορεί να έχουμε και άλλα τα οποία θα είναι κάπου σκορπισμένα.
0: Εννοείται να υπάρχουν, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα ντρόουν.
1: Ακριβώς. Μα δεν κατεβαίνει μόνο ένα. Από τη στιγμή που βρήκαμε ένα,
0: ναι,
1: θα υπάρχουν και άλλα. Γι' αυτό και πρέπει να το είπα από την πρώτη μέρα, ότι πρέπει να χτενιστεί, που λέμε, η περιοχή, να τη χτενίσουμε σε έλεγχο από το παραλιακό μέτωπο, από το βόρειο Ιόνιο μέχρι κάτω την Πελοπόννησο, στην ανοιχτή θάλασσα, σε σημεία όπου υπάρχουν σπηλιές, σημεία που μπορούν να κρυφτούν και δεν φαίνονται. Πρέπει να ξαμολυθούμε, που λέμε, όλες οι αρχές, να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται και από αέρα και από θάλασσα. Γιατί εγώ μία άποψη που δίνω και από την εμπειρία μου, ενδέχεται να είναι μια τακτική μιας ευρύτερης επιχειρησιακής πρακτικής στην περιοχή, και οπωσδήποτε, εκτός ότι μπορούμε να βρούμε και άλλα τέτοια drones, αλλά μην ξεχνάτε, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, έχουν χτυπηθεί πλοία και νότια της Κρήτης και μεταξύ Μάλτας και Ελλάδας, δεξαμενόπλια του ρωσικού σκιώδους στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο ή άλλα προϊόντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι. Έχουμε δηλαδή.
0: Κατανοητό. Ναι, ναι.
1: Και αυτή η κατηγορία χρησιμοποιούνται για αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, δεν θέλω να σκεφτώ, επειδή βρέθηκε και στην Λευκάδα, ότι μπορεί να είναι και να μπορούσε να οδηγηθεί και στο Σκοπιό, όπου υπάρχει και ένας μεγιστάνας Ρώσος, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά που αφορούν, πολλά τα ερωτήματα που γεννώνται όσον αφορά την αποστολή του, πώς βρέθηκε, και βέβαια αυτό που ανησυχεί είναι το γεγονός ότι μας λέτε ότι υπάρχουν και άλλα και ότι θα πρέπει να χτενιστούν ολόκληρες νησιωτικές περιοχές, γιατί δεν ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκονται.
1: Έχω την εντύπωση πως ήδη έχει ξεκινήσει η επιχείρηση από την επόμενη μέρα, γιατί το είπαμε πολύ σοβαρό, ότι
0: ναι,
1: δεν θα είναι μόνο του. Αυτά όταν υπάρχουν στη θάλασσα, υπάρχουν και άλλα για να μπορέσουν να φτάσουν να κάνουν τη δύσκολη δουλειά, που λέμε, το κακό στη θάλασσα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεδομένου ότι είναι πέρασμα πλοίων από εκεί, είναι πέρασμα πλοίων. Όχι μόνο πλοίων, μιλάω, του ρωσικού στόλου, είναι και πέρασμα πλοίων, εμπορικών πλοίων γενικότερα, που ο άλλος δεν το βλέπει αυτό, δεν το πιάνει, ούτε το ραντάρ το πιάνει πολύ εύκολα. Είναι, έχει χαμηλό ίχνος.
0: Πόσα μέτρα το συγκεκριμένο, κύριε Σπανή?
1: Είναι 5,5 μέτρα 5,5 επί 1,60 μέτρα. Πλάτος. Είναι γεμάτο με κρυκτικά μέσα, με πισωκροτητές. Έχει εξελιγμένα, όπως σας είπα, συστήματα. Οι αισθητήρες, μπροστά τρεις αισθητήρες, αν το είδατε και στη φωτογραφία, που εντοπίζουν στόχους, έτσι ώστε να αποφεύγουν εμπόδια και να καθορίζουν με ακρίβεια την πορεία του, έτσι ώστε να χτυπήσει. Έχει ταχύτητα περίπου 40 ναυτικά μίλια, 40-42, δηλαδή 60, θα έλεγα, χιλιόμετρα στην ξηρά, που είναι τεράστια τα ταχύτητα, έτσι, μεγάλη ταχύτητα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα φωνικό όπλο, και για τη θάλασσα, σε εισαγωγικά, ένα υπερόπλο.
0: Και σκέφτεται κανείς τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει μία έκρηξη?
1: Κοιτάξτε, το απεύχομαι να προκαλέσει έκρηξη πάντως σε κατοικημένη κοντά σε περιοχή.
0: Ναι.
1: Η έκρηξη αυτή, όπως καταλαβαίνετε, θα φέρει και δυσάρεστα αποτέλεσμα.
0: Σαφέστατα.
1: Μιλάμε για μεγάλο φορτίο, από εκρηκτικά.
0: Τελικά τι, πόσα.
1: TNT, έτσι. Ναι, TNT,
0: τι γνωρίζετε έτσι, περισσότερες λεπτομέρειες για τα εκρηκτικά που.
1: Κοιτάξτε, ξέρω ότι είχε 4 εκπισοκροτητές με 4 δοχεία εκρηκτικών. 4 δοχεία εκρηκτικών μας συζητάνε ότι σε αυτό το σκάφος, ναι, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από 100 με 300 κιλά.
0: Μάλιστα, πολύ μεγάλη ποσότητα.
1: Με τεράστια ποσότητα. Και προσέξτε, δεν είναι απλά εκρηκτικά, είναι στρατιωτικά εκρηκτικά υψηλής ισχύως, όπως σας είπα, αυτά τα TNT που χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά, ή τα RDX έτσι λέγονται, που έχουν ισχυρή εκρηκτική απόδοση. Δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, αν το βάλουμε μακριά, έτσι, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι δεν ενισχύουμε κανένα, αν το βάλουμε έξω από, από τη Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνετε, όλο το παραλιακό μέτωπο θα το βλάψει, να το πούμε πολύ απλά.
0: Ναι. Το θέμα είναι, πολλά είναι τα θέματα, πώς πέρασε απαρατήρητο το συγκεκριμένο από ραντάρ.
1: Αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως, πώς πέρασε απαρατήρητο και βρέθηκε κιόλας έξω από ένα ψαρά έξω από τη Λευκάδα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτουμε και εμείς, αλλά εγώ αυτό που το οποίο βάζω σαν σκέψη είναι το ότι αφέθηκε εκτός χωρικών υδάτων από πλοία τα οποία τα μεταφέρουν απάνω.
0: Ναι.
1: Ο χειριστής, όταν, γιατί το χειρίζουν από πολύ μακριά με remote control, έχασε τον έλεγχο, γιατί αυτό ξέρετε πως λειτουργεί, έχει κεραίες Starlink. Είναι αυτό που λέμε, οι κεραίες, οι προγραμματισμένες είναι μέσω ίντερνετ, μέσω δορυφορικού.
0: Ναι.
1: Άρα, επειδή κάνει τηλεχειρισμό και δεν το έχουν προγραμματίσει, γιατί αλλιώς θα ήταν διαφορετικά να πηγαίνει από μόνο του, είναι με τηλεχειρισμό, χάθηκε το σήμα το μέσω ίντερνετ, το διαδικτυακό.
0: Γι' αυτό δεν εντοπίστηκε.
1: Και μετά, ναι, έχασε και από μόνο του κινιόταν σε ρελαντή. Δεν είχε ταχύτητα. Δεν είχε ταχύτητα, κάπου θα είχε σκάσει, έτσι, αυτό. Δεν ξέρω πού θα ήταν.
0: Αν χάθηκε ο έλεγχος, ήταν τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκε στη Λευκάδα, δηλαδή θα μπορούσε να κατευθυνόταν κάπου αλλού.
1: Χάθηκε ο έλεγχος του, ήταν εκεί στην περιοχή κοντά. Προσέξτε, ήταν κοντά στην περιοχή αυτή.
0: Όχι ότι δεν είχε προορισμό, δηλαδή τη Λευκάδα, δεν λέτε αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή χάθηκε το σήμα.
1: Δεν είχε προορισμό τη Λευκάδα. Δεν το λέω 100%, ναι, η εκτίμηση μου. Γιατί μπορεί και να είχε, σας είπα, γιατί είναι ο Σκορπιός κοντά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ελληνικά πέρα, χωρικά ύδατα σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση ήταν, ναι, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
1: Χάθηκε ο προσανατολισμός του λόγω αυτού του γεγονότος. Πήγαινε με ρελαντή και.
0: Γι' αυτό δεν εντοπίστηκε. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί.
1: Ήταν το άκρο εκεί και βρέθηκε τα ξημερώματα από ψαρά. Γιατί κινιόταν τη νύχτα, βλέπετε. Νύχτα.
0: Αυτό βέβαια δημιουργεί προβληματισμό για τον εντοπισμό και ενδεχομένων άλλων παρόμοιων ντρόν, εάν κυκλοφορούν στη χώρα. Δηλαδή, θα είναι δύσκολο να τα βρεις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Το πρώτο πράγμα που είπαμε είναι να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος όλης της αυτογραμμής μας και βέβαια σε επίπεδο ανοιχτής θαλάσσης, τουλάχιστον μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε.
0: Κάτι που χρειάζεται και χρόνο.
1: Διαθέτουμε ντρόνς. Μπορούμε να πετάνε ντρόνς από πάνω να δούμε. Έχουμε τη Frontex, η οποία περιπολεί παράλληλα με το λιμενικό σώμα σε όλη την ευρυτέρη περιοχή. Εμείς μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε την επιχείρηση πιο κάτω, η Ειρήνη, που λέμε. Έχουμε την επιχείρηση Ποσειδών μέσα στο νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Κάτω. Υπάρχουν δυνάμεις. Και πρέπει να, και ειδικά μέσα στα χωρικά μας σύνδεπα, που έχουμε και την πλήρη κυριαρχία, πρέπει να κοιτάμε ακριβώς τι γίνεται από διερχόμενα πλοία, από κινήσεις πλοίων τα οποία μπορούν να κάνουν το STS που λέμε, να βγάζουν φορτία εμπλό. Όλα αυτά είναι στη δικαιοδοσία μας, σε εμάς ανήκουν αυτά, έτσι το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Άρα, επειδή είναι ένα πέρασμα το οποίο ουσιαστικά συνδέει την Ευρώπη με τη Μαύρη Θάλασσα και με το Σουέζ Ερυθρά και κάτω, και μπαινοβγαίνουν χιλιάδες βαπόρια καθημερινά με φορτία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και δεδομένου του περιστατικού αυτού, το οποίο ανέδειξε κάποιο κενό, θα έλεγα, και κάποια και ουσιαστικά προβλήματα για την ασφάλειά μας πάνω απ' όλα και για την ανθρώπινη ζωή, που μπορούσε να θρυνούσαμε πολλά θύματα αν από λάθος είχε σκάσει αυτό στην περιοχή. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα, θα πρέπει να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό και δεν πρέπει να ξανακούσουμε, να ξαναδούμε τέτοιο φαινόμενο, γιατί τότε, ειλικρινά, θα πρέπει να αναλογιστούμε τελικά τι κάνουμε, έτσι, πού βρισκόμαστε.
0: Θεωρείται εχθρική κίνηση, αναρωτιέται ο Κουρατής. Έχουμε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα κατά την διάρκεια της συνομιλίας μας.
1: Εγώ το λέω ότι είναι κομμάτι μπορεί να είναι και κομμάτι μιας υβριδικής απειλής για τη χώρα μας, ναι, πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Είναι, μιλάμε για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα από τις ακροατήτες και επιχειρησιακή ετοιμότητα από την πλευρά μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το χώρο αυτό. Εμείς πρέπει να ελέγξουμε. Εμείς διαπιστώνουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ασύμμετρες απειλές σήμερα υπάρχουν πολλές. Υβριδικές απειλές τις συναντάμε. Έχουμε πόλεμο, μην το ξεχνάτε, κοντά μας. Έχουμε εχθρούς κοντά μας. Έχουμε εχθρούς στα βόρεια, έχουμε εχθρούς στα νότια, έχουμε εχθρούς στα ανατολικά. Έχουμε γεμίσει από εχθρούς εδώ τριγύρω. Και η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα η οποία είναι μεσογειακή χώρα από τις χώρες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο και βοηθούν στο να υπάρχει μια ομαλότητα στην περιοχή σε συνεργασία με χώρες όπως είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και, καταλαβαίνετε, αυτές τις χώρες είναι και εχθρικά προσκύμενες προς άλλες χώρες, θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη την προσοχή μας, γιατί όλα αυτά μας οδηγούν ότι κάτι συμβαίνει στο σπίτι μας, μέσω σπίτι μας, στο χώρο μας, που μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημες καταστάσεις και βέβαια δεν τιμούν ούτε τη χώρα μας. Και δεδομένου ότι έχουμε μια τουριστική περίοδο που καταφθάνουν τουρίστες στην Ελλάδα παρά τα προβλήματα που υπάρχουν του πολέμου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρέπει με λίγα λόγια να ανεβάσουμε το επίπεδό μας πάρα πολύ, να σοβαρευτούμε και να δώσουμε βαρύτητα στην αξιοπρέπεια του κράτους αυτού, το οποίο βάλεται από παντού και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε υβριδικές απειλές για να αποφύγουμε οποιαδήποτε δυσάρεστα και να κινήσει ομαλά και η τουριστική περίοδος.
0: Χωρίς περιθώρια παρερμηνίας όλα όσα μας είπατε, κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο και καλά να είστε.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Focus 103,6. Ξεκάθαρος λοιπόν ο κύριος Σπανός για εχθρική κίνηση, υβριδικός πόλεμος, τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν παίζουμε. Είπε ότι μπορεί να κυκλοφορούν και άλλα, είναι τακτική, δεν πέφτει λέει ένα ντρόουν μόνο στην θάλασσα από ένα πλοίο, μπορεί να έχουν πέσει και άλλα που μπορεί ενδεχομένως να κρύβονται και σε σπηλιές. Το θέμα είναι αν μη τι άλλο πολύ πολύ σοβαρό. Είναι θέμα και αξιοπιστίας της χώρας μας, της εθνικής ασφάλειας, της ανθρώπινης ζωής, όλα αυτά και εν μέσω τουριστικής περίοδου σε μια περιοχή όπως η Λευκάδα. Ξεκάθαρα το διευκρίνησε, εννοείται, δεν χωρά αμφισβήτηση μέσα στα εθνικά μας χωρικά ύδατα, πρόκειται για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας μας. Κάτι άλλο έχετε να πείτε? Πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να σας υπενθυμίσω πως και σήμερα κοντά μας είναι η Vulcom. Αν έχετε μπερδευτεί με τα συμβόλαια και τις προσφορές από τις εταιρείες ενέργειας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στη Vulcom. Καλέστε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους που γνωρίζουν τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου. Θα σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο για ρεύμα και αέριο. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολέου που εσείς θα επιλέξετε. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Πολλά πολλά τα μηνυματάκια, ορισμένα δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, θα το κάνουμε στην συνέχεια. Κλείνουμε κάπου εδώ, καλό μεσημέρι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλή εβδομάδα, συνέχεια στο μεσημέρι σας με Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy. Το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναγκωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα για στους ελεύθερους και στους φυλακισμένους. Και στους αφυπνισμένους. Και στους κοιμισμένους. Και στους γαργαλημένους.

0: Από ιό σε ιό πάμε. Μας ξεκίνησαν με τις νυχτερίδες, μετά μας πήγανε στις νυφίτσες, μετά κάτι πάθαν μεταξύ τους οι πίθηκοι, μετά ήρθε η γρήπη των πτηνών, μετά είχαμε τις τρελές αγελάδες, μετά είχαμε την αφρικανική πανούκλα των χείρων και τώρα δεν έχει μείνει ζώο και σου λένε τα ποντίκια. Τα ποντίκια αυτά είναι. Τα ζώα αυτά είναι, τα ποντίκια αυτά είναι. Εγώ θεωρώ το ότι ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλαν οι φαρμακοβιομηχανίες, ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλαν οι κυβερνήσεις, ήταν πολλά τα λεφτά που βγάλανε όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι, κοροϊδεύοντας τον λαό. Και σου λένε γιατί δεν πάμε για μια δεύτερη γύρα, να κάνουμε κι άλλη μια αρπαχτή, πριν μας διώξουν από την εξουσία. Καλά δεν ήτανε. Μάσκες, αντισηπτικά, παραγγέλανε κοντέινερ. Καλά δεν ήτανε. Rapid test. Lockdown. Και οι τράπεζες τέλεια περνούσανε. Σε ποιους ανήκουν οι φαρμακοβιομηχανίες? Μήπως η γυναίκα του πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει φαρμακοβιομηχανία? Ήρεμα ρωτάω, μήπως η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι έχει στην Πολωνία φαρμακοβιομηχανία? Λέω εγώ τώρα. Μήπως συγκεκριμένα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής έχουν συγκεκριμένες ρίζες, τις οποίες κάποιοι δεν ακουμπάνε? Μου λέει ο άλλος προχθές, ο Αυτιάς έδωσε, λέει, μάχη στην τηλεόραση. Του λέω, τι μάχη έδωσε? Φιλοκυβερνητική μάχη? Προπαγανδιστική μάχη? Που μιλούσε με βίντεο 2 και 3 φορές με τον Ψωμιάδη? Που παραμύθιασε στην ουσία τα γερόντια και τον βγάλανε ευρωβουλευτή? Τι έχει κάνει στην Ευρώπη ο Αυτιάς? Τίποτα απολύτως. Και βγήκε και μίλησε για τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Και τι είπε? Ότι θέλει να φτιάξει μια σπιναλόγκα για τα άτομα αυτά. Και δεν τρέπεται. Και δεν τρέπονται γενικά οι νεοδημοκράτες. Και όσοι έχουν δηλώσει ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να δέχονται την ανάλογη κριτική. Δεν γίνεται να βγαίνουν δικηγόροι να λένε είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να βγαίνουν γιατροί να λένε είμαι Νέα Δημοκρατία. Εισαγγελείς να τρέχουν και να παλεύουν για την παράταξη. Και αυτούς να μην τους κατακρίνει ο ελληνικός λαός. Όσοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και βοηθάνε τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, τη διαφθορά. Δεν υποστηρίζουν τη διαφάνεια. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος και να μου λέει είμαι νεοδημοκράτης αλλά παλεύω για την πατρίδα. Πώς παλεύεις για την πατρίδα? Βγες πες την αλήθεια. Και πέρα από το να πεις την αλήθεια, αγωνίσου, κάνε καμιά μήνυση, κάνε καμιά πράξη για να πας κόντρα στο κατεστημένο. Μην κάνεις ό,τι κάνει ο Σαλμάς, που βγαίνει στα 2-3 κανάλια, λέει εκεί κάποια πράγματα και δεν κινείται νομικά απέναντι σε όλους αυτούς. Και τι να σε κάνουμε, ρε Σαλμά, να σε έχουμε, ας πούμε, στο γυαλί να κάνεις δηλώσεις? Κάνε καμιά πράξη. Κάνε καμιά πράξη. Ο Σαλμάς με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια, θα έπρεπε να λέει η παροιμία. Και όχι μόνο ο Σαλμάς, και ο Θόδωρος με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Κάνε τη σκάλα μέσα την εβδομάδα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Άκουσες τώρα, κάνε τη σκάλα. Δεν θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Όλα. 21 Μαΐου, λέει, θα ανακοινώσει το κόμμα η Μαρία Καριστιανού. δέχθηκε, λέει, να τεθεί επικεφαλής του κινήματος. Από ποιους? Σου έκαναν κάποια πρόταση να είσαι αρχηγός? Ποιοι? Κάναν πρόταση τα νεφελίμ, η ομάδα σοφών, η γερόντισσα από τη Συρία που μένει στο Σούνιο? Ποιοι σου κάνανε πρόταση να είσαι πρόεδρος του κινήματος? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί βλέπω το ότι κάποιοι που αποχωρούν από αυτό το κίνημα κόμμα λένε ότι υπάρχουν κάτι γραφεία στο κολονάκι, ότι γενικά από κάπου ρέει χρήμα. Από πού ρέει χρήμα για αυτό το κόμμα? Και τι θα γίνει επιτέλους με τον ναρκισισμό από όλα αυτά τα πρόσωπα στον πολιτικό χώρο? Φτάνει, ρε. Απ' τη μία έχουμε την Κωνσταντοπούλου, η οποία το παίζει, και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος και μάστορας και οικοδόμος και καπετάνιος και βουλευτής, παράλληλα το παίζει, και δικηγόρος και δικαστής. Η Κωνσταντοπούλου είναι τα πάντα όλα. Χαλάει το καζανάκι σου, παίρνεις τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Κόβεται το ρεύμα, καίγονται οι ασφάλειες, παίρνεις τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Έχεις θέμα νομικό, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Δεν βγάζουν ζέστη τα σώματα, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Έσπασε το πλακάκι και θες να σου βάψει κάποιος στο σπίτι, τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου. Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε? Από ναρκισσιστή σε ναρκισσιστή πάμε. Φτάνει. Φτάνει. Άμα αρχίσω να λέω εδώ πέρα ονόματα, άστο. Όλοι το ίδιο έργο. Ηρεμήστε, ρε ήρωες. Υπερήρωες της πολιτικής. Όλα τα ξέρετε. Και είστε κατάλληλοι για όλες τις θέσεις. Ηρεμήστε. Υποτίθεται ο ελληνικός λαός θέλει να συγκροτηθεί μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις ανάλογες γνώσεις για τις ανάλογες θέσεις. Οι οποίοι μπορούν, ας πούμε, μαζί να καταφέρουν να σώσουν την Ελλάδα. Γελάω εδώ. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και πήγε μια γιαγιά και του είπε ότι εγώ θα σε βγάλω πρωθυπουργό και αν δεν βγεις πρωθυπουργός θα πεθάνω. Τώρα δεν θέλω να γίνω κακός μεσημεριάτικα. Πάλι να τα ακούσουμε όμως, να πάρουν μια γεύση το τι υπάρχει εκεί πέρα έξω.
1: Παρακαλώ. Έλα παρέα. Γεια σας, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Εγώ αυτό που λες.
4: Θα τρέξω πάλι.
3: Νεολαία
4: είσαι.
3: Νεολαία
4: είσαι.
3: Εγώ αυτό που λες.
0: Εγώ θέλω να τρέξω πάλι. Τι να τρέξεις, ρε γιαγιά? Δεν μπορείς να πας από εδώ μέχρι το περίπτερο. Θες να τρέξεις? Και ότι άμα δεν τη βγάλει, άμα δεν το βγάλεις πρωθυπουργό θα πεθάνεις. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Ακόμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Τώρα θα μου πεις, οι μεγάλες ηλικίες, όταν το μυαλό μετατρέπεται σε σταφίδα, δεν σκέφτεται. Ξέρει να κάνει τρία πράγματα: να μαγειρεύει, να πατάει το κουμπάκι να ανοίγει η τηλεόραση και να πηγαίνει τουαλέτα. Αυτά είναι. Και μιας και μπορεί να ανοίγει την τηλεόραση, τρώει τον παπά από τα καναλάκια και ορίστε τα αποτελέσματα. Μη γελάς, μη γελάς. Έχουν περάσει 2 μήνες και περιμένω τη σκάλα. Κανόνισε την πορεία σου. Μόνο αυτό σου λέω. Μπορεί να ονειρεύεσαι ρετσίνες, μπορεί να ονειρεύεσαι τσιπουράκια και τραπεζάκια από εδώ και από εκεί. Μέχρι την Παρασκευή περιμένω τη σκάλα. Αν δεν την έχεις κάνει μέχρι την Παρασκευή, θα πάρω τηλέφωνο την Κωνσταντοπούλου να την κάνει. Μόνο αυτό σου λέω. Αδειάζει όμως η Ελλάδα από πτυχιούχους. Φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, σου λέει, τι να κάνω, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Έχω πάρει 10 χαρτιά, έχω πάρει 10 μεταπτυχιακά, έχω αγωνιστεί, έχω φάει τα χρόνια μου μέσα στα πανεπιστήμια για να παίρνει τη θέση ο Λαζαρίδης. Για να παίρνει τη θέση ο Πορτοσάλτε. Για να παίρνει τη θέση το κάθε τσουτσέκι σε εισαγωγικά. Τώρα θα μου πεις, στεναχωρέθηκε το Πανελλήνιο που έφυγε από την τηλεόραση Σία Οικοσιόνι και δηλώνουν όλοι συγκινημένοι. Έχω έναν φίλο τσιβδό, ο οποίος δεν μπορεί να πει το σίγμα. Και προσπαθούσε επί 2 ώρες να μου εξηγήσει ότι σταμάτησε η Σία Οικοσιώνη από το Sky και μου έλεγε «Η Θεία Οικοσιώνη, η Θεία Οικοσιώνη, η Θεία Οικοσιώνη» και τον έλεγα «Ποια είναι ρε αυτή η Θεία, δεν την ξέρω εγώ αυτή τη Θεία, η Θεία Οικοσιώνη και η Θεία Οικοσιώνη». Και μετά κατάλαβα ότι εννοούσε τη Σία Οικοσιώνη, δεν στεναχωρεθήκαμε κιόλας, στο καλό και να μας γράφει, η γυναίκα του Μπακογιάννη είναι. Όταν φύτευε ο Μπακογιάννης 400 ευρώ πλατάνη, το κάθε πλατάνη, στην Αθήνα όταν ήταν δήμαρχος δεν μιλούσε η Θεία Οικοσιώνη. Τώρα το θυμήθηκε. Και έχω δώσει μάχη και αυτή και πώς μπήκες εκεί που μπήκες, άσε μην τα συζητάτε. Μην τα συζητάτε. Ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τι μισθούς παίρνουν όλοι αυτοί και πόσους ανθρώπους έχουμε γλιτώσει από το μεροκάματο, θα τρελαθείτε κι εσείς μαζί μου. Τι νομίζετε, γιατί κάνουνε κόμματα? Τι νομίζετε, γιατί τρέχουνε να εκλεγούν? Γιατί κατεβαίνουνε στο Δήμο? Γιατί κατεβαίνουν στην περιφέρεια? Γιατί κατεβαίνουν εδώ? Γιατί κατεβαίνουν εκεί? Τι νομίζετε, βαριούνται να πάνε να δουλέψουνε? Σου λέει, εγώ χάζω σήμερα να πάω να δουλέψω. Πάω να κάνω ένα κόμμα, να μπω στην Ελληνική Βουλή. Να είμαι εκεί να το παίζω εθνοσωτήρας. Ζάχαρη και μέλι, τα κουλούρια του Βαγγέλη.

0: Τον άλλον τον δήμαρχο τον λένε Λαδόπουλο. Δήμαρχο που τον λένε Λαδόπουλο. Και αναρωτιέσαι και λες, τυχαίο είναι το επίθετο. Χωρίς να έχω κάτι με τον άνθρωπο έτσι. Αλλά είναι αστείο. Είναι αστείο, ναι, είναι μια τρελή σύμπτωση. Α, ναι, είστε δήμαρχος, ναι. Πώς σας λένε στο επίθετο, Λαδόπουλος. Α, τι λες. Α, είστε βουλευτής, σαν να λέμε είσαι βουλευτής. Ναι, πώς σας λένε στο επίθετο, φιλέ. Ο Μίζας. Ο βουλευτής Μίζας. Άσε που λέμε τώρα τυχαία κάτι επίθετα, γιατί μας έχει τύχει και αυτό. Να αναφερθούμε μια μέρα τυχαίως για να κάνουμε έτσι μια ανάλυση και είπαμε φέρνουμε σαν παράδειγμα τον κύριο Χατζηπαπαρίδη. Και υπήρχε Χατζηπαπαρίδης και μας έστελνε εδώ εξώδικα και μας έλεγε αν έφερε το όνομά μου και εμένα εννοείς. Ρε για παράδειγμα το είπα, δεν σε ξέρω καν ποιος είσαι, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει επίθετο Χατζηπαπαρίδης. Κι όμως υπάρχει φίλοι μου και παρεξηγήθηκε κιόλας και μας άκουγε κιόλας, είναι και ακροατής. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Χατζηπαπαρίδη. Φίλε πάνε άλλαξε επίθετο, συγγνώμη. Τρέλα, τρέλα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από ό,τι φαίνεται έκανε τη βόλτα του στην Αλβανία, γύρισε μετά, ήρθε εδώ στο Κιλκίς με τον Γιωργαντά παρέα. Από τραπέζι σε τραπέζι να παίζουν τα μπουζουκάκια. Και τι άλλο, βγήκε και είπε ότι παιδιά εγώ για την παράταξη θυσιάζομαι. Έδωσε μια συνέντευξη και λέει τα πήρα όλα πάνω μου για το σκάνδαλο των υποκλοπών για να προστατεύσω λέει την παράταξη και την κυβέρνηση. Και θα είμαι λέει ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Θα προχωρήσουμε ενωμένοι. Και θα συνεχίσω λέει ο κύριος Δημητριάδης να υπηρετώ το κόμμα με την ιδιότητα του εθελοντή. Γιατί ξέρετε ότι οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εγχωρώ σε κανέναν και εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω και πάει λέγοντας. Ωραία. Να μας πει ο κύριος Δημητριάδης πώς ακριβώς προστάτευσε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τι πήρε πάνω του. Και γιατί μιλάει για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμπλέκεται τελικά ή δεν εμπλέκεται. Γιατί παλαιότερα μας έλεγε ότι όλο αυτό είναι τοξικότητα και παρετήθηκε. Τώρα ξαφνικά δεν είναι τοξικότητα και πήρε πάνω του όλη την ευθύνη. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα. Κάτι δεν κολλάει. Μήπως έρχεται καμιά δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Καλά για τον ντρόν μου στέλνετε μηνύματα. Είχε έμπνευση να πούμε ο πρωινός έκανε εκεί μια εικόνα που ψαρεύουμε εμείς τον ντρόν. Δεν το έχουμε ψαρέψει εμείς τον ντρόν. Και σίγουρα δεν έχει πιάσει το αγκίστρι του κάτι. Όλοι γνωρίζουν ακόμα και στην ΕΕΠ ότι ο Στέφανος ο πρωινός, ο Δαμιανίδης δεν πιάνει τίποτα όταν πάει για ψάρεμα. Θέλει να μου πιάσει και ντρόουν. Άσε μας τρε Στέφανε τώρα. Άσε μας τρε Στέφανε. Βγάλε κανένα ψάρι πρώτα και μετά βγάζεις και ντρόουν. Όπως και να έχει όμως αυτό το ντρόουν, όντως το ψαρέψανε κάποιοι ψαράδες. Λιμενικό δεν πήγε ποτέ να αναλάβει την ευθύνη. Το θέσανε, το βγάλανε στο λιμάνι. Βαρούσε αυτό, κοπανούσε πάνω και πέρα στα τσιμέντα, δεξιά-αριστερά. Μπορεί να έχει γίνει καμιά έκρηξη, ξέρω εγώ. Στο λιμάνι, σκεφτείτε το λίγο, τι θα μπορούσε να έχει γίνει με αυτό. Τρίτη ώρα θα συζητήσουμε και με τον κύριο Κάλλη γι' αυτό. Στη Λευκάδα, στο Φάρο συνέβησαν όλα αυτά και έχουμε το Δένδια ο οποίος βγήκε και είπε ότι παιδιά δεν αλλιεύτηκε. Στη χώρα μας αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Βάλε να τον ακούσουνε γιατί είναι και άπιστοι θωμάδες.
1: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Λευκάδα πλέον δεν ανοίξει στην Ελλάδα, το έχουν πει πολλοί, ξέρω εγώ. Εδώ μας λέει ότι πρέπει να τυλίξουμε τα φέρετρα με νατοϊκές σημαίες και ευρωπαϊκές σημαίες. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να σχολιάσω αρνητικά. Απλά παρατηρώ έτσι πως μιλάει το σχήμα του κεφαλιού του κύριου Δένδια. Δεν νομίζω να βρίσκει καπέλο. Δεν νομίζω να βρίσκει καπέλο να φορέσει. Δηλαδή και να θέλει να βρει, δύσκολο. Αλλά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σοβαρός και πιο προσεκτικός σε αυτά που λέει. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει πλέον τον ελληνικό λαό. Κατέστρεψε που κατέστρεψε τις ένοπλες ειδικές δυνάμεις. Τις ένοπλες δυνάμεις, συγγνώμη, καλά τις ειδικές δυνάμεις τις έχει αποτελειώσει. Έβγαινε που έβγαινε με μπάνερ Rotary Club και έλεγε ότι θα κλείσει 132 στρατόπεδα. Δεν πήγε που δεν πήγε στη Βουλή, ενώ πήγε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών. και των σωμάτων ασφαλείας για να μιλήσουν και να θέσουν τα παράπονά τους. Αυτός δεν πάτησε. Τώρα προσπαθεί να ξεπλύνει για την κυβέρνηση με όλο αυτό που γίνεται με τους πολέμους, με τις Ουκρανίες, με τις Αλβανίες. Από πού έπεσε αυτό το drone? Μήπως το έφερε κάποιο καραβάκι από τη Λιβύη, μεσοπέλαγα και το άφησε? Και τι στόχο είχε? Ήθελαν να χτυπήσουν τους Ρώσους? Και πού θα χρεωνόταν η επίθεση? Θα χρεωνόταν στην Ελλάδα? Μήπως γι' αυτό κάνουν έρευνες και ψάχνουν και βρίσκουν σπίτια τα οποία έχουν υπόγεια και πάνε και λένε ότι θα είναι καταφύγια? Για ποιο λόγο το ελληνικό κράτος ψάχνει και ενημερώνει τον κόσμο? Έχω έγγραφα το ότι ασχολούνται με ελληνικά καταφύγια. Έχω μια περίπτωση που σε πολυκατοικία τον έχουν στείλει έγγραφο που λέει ότι, να ξέρετε, σε περίπτωση που γίνει κάτι, το υπόγειο του σπιτιού σας θα λειτουργήσει σαν καταφύγιο. Και γιατί μας το λέτε αυτό? Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι? Θα πάμε δηλαδή σε πόλεμο και δεν το ξέρουμε? Έχει άποψη γι' αυτό και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βάλ τον Άδωνη, τι είπε για τον πόλεμο, ρε? Αν θα γίνει, δεν θα γίνει πόλεμος. Δώσ' τον, ναι, δώσ' τον. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό που δήλωσε ο Σπυράδωνης Γεωργιάδης.
2: Τώρα ξανά. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδελφε, δουλέψει ξανά και μετά ξανά, δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδελφε, δουλέψει ξανά και μετά ξανά, δεν θα σου μετά να βουλή. Δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδελφε, δουλέψει ξανά και μετά ξανά, δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδελφε, δουλέψει ξανά και μετά ξανά, δεν θα σου μετά να βουλή. Τώρα ξανά. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες

0: σπίτι που είναι παιδιά του, που είναι ξαδέρφια του, που είναι εγγόνια του, που είναι όλα.
1: Άρα από τη μία πλευρά είναι ο κύκλος της showbiz, από την άλλη πλευρά είναι ο κύκλος της πολιτικής και μετά έρχεται και ο κύκλος της νύχτας. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε για παράδειγμα το Μοσχούρι, το Στεφανάκο, βλέπουμε τον Καραϊβάς, βλέπουμε κάποια πρόσωπα
0: συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει κανένας από όλους και από αυτοί που είναι πεθαμένοι που μιλάς που εγώ να μην τους ήξερα. Με όλους είχα σχέση. Μέχρι εκεί που πρέπει να έχω. Με όλους όμως.
1: Υπάρχει πολιτική κανένα. Παρέμβαση στη νύχτα όμως.
0: Μα κάνεις πλάκα τώρα, Γρηγόρη. Μα κάνεις πλάκα. Τι είμαι εγώ, κανείς θεσινός είμαι.
1: Προφανώς και ξέρετε. Εφόσον ξέρετε λοιπόν, να μας πείτε ότι η αλήθεια η ομή είναι για να ξέρει και το ακρατήριο το ότι η πολιτική έχει σχέσεις με τον υπόκοσμο.
0: Γρηγόρη, εγώ παιδί μου είναι στα πράγματα μέσα και όλα χρειάζονται και όλα υπάρχουν ανάμεσα. Εγώ έχω αποχωρήσει τώρα 25 χρόνια από τη νύχτα. Δεν μπορεί, δεν έχει κανείς τα κότσια, το λέω δημόσια. Τα κότσια, με καλέσουν υπουργοί δικαιοσύνης, με καλέσουν εισαγγελείς, τα ρεύου πάγου, με καλέσει πρωθυπουργοί όλα να έρθει για να τα με διαψεύσει εμένα τετατέ. Ναι. Όποιος έχει τα κότσια να έρθει, απλώς δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι, δεν κατανοητό, μπορώ. Κατανοητό.
0: Τα λέω με τέτοιο τρόπο μέχρι εκεί. Αλλά αν θέλουν πραγματικά όλοι αυτοί να έρθουν να κάτσουν μαζί μου σε ένα δωμάτιο, γιατί δεν θέλω να σπείρω διχόνια ή να σπείρω κάτι, θα τα πάρω μαζί μου στον άλλο κόσμο. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Όχι, τώρα χτύπα ξύλο. Λοιπόν, βλέπω όμως ότι εδώ πέρα αναρωτιούνται πάρα πολύ αν εκβιάζονται πρόσωπα. Γιατί αρκετοί έχουν καιρός βίντεο, έχουν εκεί πέρα και διάφορες τέτοιες καταστάσεις και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, απ' τη μία τους διαγράφουν χρέη, απ' την άλλη έχουν ρουσέτια, απ' την άλλη τους κρατάνε από ροζ βίντεο ή από διάφορα άλλα. Τι γίνεται τελικά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη ή όλους τους χειραγωγούν?
0: Εγώ έχω 100 ροζ βίντεο, 200. Αυτά απαγορεύεται να τα δείχνουν. Το κατάλαβες? Έχω 200 ροζβίζω, 500, ούτε ξέρω πώς έχω. Για όλους. Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανείς στους ομπείς. Αν το λένε φουρλιώτη, αν το λένε ό,τι θέλει. Όποιος είναι που να μην είναι...
1: Να μην έχει, ας πούμε, κάποια πράγματα τέτοια.
0: Όχι, που να μην έχω εγώ επαφή με αυτούς όλους.
1: Αλλά μην
0: όλους,
1: έχει,
0: όσα χρόνια υπάρχουν.
1: Καταλάβες.
0: Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει το σεξουαλικό το τέτοιο. Πως υπάρχει μια ανομαλία. Υπάρχει μια ακραία κατάσταση που δεν έχει ταβάνι στο σεξουαλικό. Δεν έχει υπάρχει ταβάνι, το λέω αλήθεια. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Εντάξει, όμως υπάρχει όμως και ένα όριο που κάποιοι ξεφεύγουν. Και εδώ πέρα όταν μιλάμε για παιδοβιαστές και για τέτοια δεν το συζητάω, ότι πρέπει να πάνε 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην ξαναδούνε τον ήλιο.
0: Εγώ Γρηγόρη έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, στορκίζομαι και φταίει το μοναδικό πράγμα. Εγώ και εκατοντάδες φίλοι μου της Νέας Δημοκρατίας που περάσανε, όχι για τον Τζέι το γάμο, που είχαν βάλει από κάτω στο τραπέζι για τα παιδιά που, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στο σχολείο, άκου τι κάνουνε, γιατί ο κόσμος νομίζει πως είναι όλα παιχνιδάκι.
1: Ναι.
0: Αυτοί τι κάνανε με τους γάμους του Τζέι και τέτοια, δεν είναι για το γάμο, ήθελαν να περάσουν την αδειά, δηλαδή τώρα δύο αγοράκια στο δημοτικό. Είναι υποχρεωμένοι οι καθηγητάδες να λένε στα παιδιά μπορείτε να κάνετε σεξουαλική επαφή αλλά μεταξύ σας είναι νόμιμα. Αυτό. Ναι. Γι' αυτό έφυγε από την Δημοκρατία.
1: Τους βάζουν μέσα στο μυαλό δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία από το δημοτικό ακόμα το ότι είναι φυσιολογικό να είσαι ομοφυλόφιλος.
0: Γιατί λέω ψέματα.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε δει και διάφορα βιβλία και συγκεκριμένες σελίδες στη σχολική ύλη που δείχνουν τέτοια πράγματα.
0: Άκου, στην Κρήτη, στα χωριά τα ψηλά πήγανε πολύ. Στα σχολεία και δεν τα βγάλανε να τα πούνε και είπανε μόλις περάσετε κάτι τέτοιο πήγαινε απειλή. Βγήκε η κυβέρνηση να πει γιατί απειλούν τις καθηγητάδες. Δηλαδή, εμένα πάνε τα εγγόνια μου στο σχολείο και πρέπει να, λέει, να πει καθηγητής η δασκάλα πρέπει να κάνετε πράξη με τα άλλα αγοράκια. Καλιά τον να μην το πούνε γιατί...
1: Καλύτερα ναι, καλύτερα να μην το πούνε.
0: Θα τους μπροκώσω το μυαλό εκεί μέσα στο σχολείο, θα τους μπροκώσω το μυαλό. Θα τον μπροκώσω και δεν θα πάρω και ποτέ πίσω αυτά που λέω. Άκου, η θανατική ποινή. Όσοι είναι με παιδιά κάνουν πρέπει να την επιβάλλουν στην Ελλάδα για τα παιδιά.
1: Να τελειώνουμε με αυτούς όλους.
0: Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πούνε για μένα και ό,τι και να κάνουν.
1: Αλλά τι να πούνε, άμα θέλουν να σου πούνε για τίποτα. Το θέμα είναι άλλο όμως. Το θέμα είναι το ότι εδώ πέρα υπάρχει έτσι ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν στέκεται απέναντι σε τέτοιου είδους πράξεις. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Έχουμε δει όμως παραδείγματα στα οποία κάποιοι παρενοχλούσαν σεξουαλικά παιδιά και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δηλαδή, ανέχεται η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους άρρωστους.
0: Γρηγόρη, τι λέω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βγουν περιπτεράδες μπακάλιδες να πάνε να ψηφίσουν.

0: μια για πάντα και να πούνε φανερά στη Βουλή μέσα. Άκου, εγώ λέω πράγματα που δεν τα λέει κανένας, είπε στη Βουλή. Να βγουν στη Βουλή και να πούνε, θέλουμε να ψηφίσουμε θανατική ποινή για τα παιδιά. Να δούμε ποιοι είναι οι παιδεραστές και ποιοι δεν είναι. Με μια κουβέντα.
1: Ναι, αυτό ναι, για να γίνει όμως πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη?
0: Άκου, εγώ για μένα αυτή τη στιγμή, για αυτή τη στιγμή, αν πολεμώ για την Νέα Δημοκρατία και για όλο αυτό το πράγμα, θέλω, δηλαδή το μόνο πράγμα που θέλω να γίνει με το που αλλάξει η κυβέρνηση ή αλλάξουν, γίνουν οικουμενικές κυβερνήσεις, είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω να αλλάξουν τη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω για τη δικαιοσύνη. Ξέρω τόσο δυνατά που δεν υπάρχει ταμάνι.
1: Και εκεί ξέρω, δηλαδή πολιτική παρέμβαση και εκεί.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη? Μα είναι δυνατό? Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω εκατοντάδες δικαστικούς και αρπαγίτες, φίλους και ό,τι γουστάρει, δεν υπάρχει κανένα.
1: Ναι, άρα χωρίς να δείξει η κυβέρνηση το τι θέλει να γίνει, δεν κάνει κανένας τίποτα σε αυτή τη χώρα.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν παρατηθεί, γιατί δεν τους αρέσει αυτή η δικαιοσύνη, γιατί τίποτα.
1: Άρα δεν ισχύει αυτή η διάκριση εξουσιών, η νομοθετική, εκτελεστική και η δικαστική εξουσία, όχι, που πρέπει να είναι ανεξάρτητες και η μία να κυνηγάει την άλλη. Έχουμε εδώ πέρα, να πούμε, να το πω έτσι απλά και ελληνικά, και συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτη, έχουμε τον Ταβά που τους ελέγχει όλους και τους κάνει ό,τι γουστάρει και περιμένει τώρα ο Έλληνας να σωθεί.
0: Γρηγόρη, ξέρεις πόσοι δικαστικοί με έχουν πάρει εμένα τηλέφωνο και μου λένε, Ηρακλή παιδί μου, πρόσεχε, μη λες τέτοια πράγματα γιατί θα σε σκοτώσουν. Μου το λέει η ίδια δικαιοσύνη. Στο τηλέφωνο, εμένα. Ηρακλή μου, πρόσεχε παιδί μου γιατί θα σε σκοτώσουν. Μη λες τέτοια πράγματα, δεν φοβάσαι, μου λένε.
1: Ναι, άρα κινδυνεύει όποιος λέει την αλήθεια.
0: Ναι. Εγώ, Γρηγόρη, έχω πει στη συνέντευξή μου πιο παλιά, ένιωθα να κινδυνεύω χωρίς λόγο. Ένιωθα να κινδυνεύω χωρίς λόγο. Εμένα τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος και να μ' ακούει από εκεί μέσα, από τη Βουλή, ειδικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, παρακάτω, αλλά με ξέρουν όλοι. Τι να πούνε, ο Ηρακλής λέει βλακίες. Όποιος έχει τα κότσια και τη δύναμη, να με καλέσουν εμένα μέσα στη Βουλή. Και να μπουν από όλα τα κόμματα και ψηνέ δημοκράτες όλα και να κάτσουν σε ένα δωμάτιο να μην γράφετε τίποτα και να τους πω χίλια πράγματα, να πέσουν όλοι εκεί κάτω να μην ξανασηκωθεί κανείς. Για όλα όμως. Θένε για τα ρόζ τέτοια, θένε για τα παρτουζώματα, θένε για τα τένις τους, θένε για το ένα, θένε για το άλλο. Αν θένε όμως να αλλάξουν την Ελλάδα. Εγώ, Γρηγόρη, δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί υπάρχει και ένα λόγο τιμής.
1: Καταλαβαίνω, ναι.
0: Υπάρχει ένα λόγο τιμής όταν είσαι κάποιος που ήμουν τόσα χρόνια, υπάρχει σιωπή.
1: Εντάξει, μπορώ... το να κρατάει κάποιος το λόγο του είναι το σωστό.
0: Ναι. Εγώ τον κρατάω, δεν μπορώ να κάνω. Αν όμως θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, εγώ πάω με ντοκουμέντα και τους δείχνω 5.000 πράγματα. Δεν θα κοροϊδεύουν τον άλλο. Δεν υπάρχει κανένας στη showbiz που να μην κολλιούμαι εγώ. Μα κανένας.
1: Καταλαβαίνω.
0: Κανένα.
1: Υπάρχουν
0: και όλοι,
1: όμως...
0: ξέρεις τι μου λένε, Ηρακλή, έχεις δίκιο. Και αυτοί θέλουν να μας επιβάλλουν το άλλο. Δηλαδή, εγώ, Γρηγόρη, θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Λένε τώρα θα κάνουν οι τρανς, θα βγουν με τα κούνια στους δρόμους να μας δείξουν πως είναι αυτό. Τότε θα βγούμε κι εμείς 500 άντρες να τους δείξουμε κι εμείς πως είναι αυτός. Δηλαδή, τι, ο καθένας πρέπει να δείχνει ποιος είναι. Πού έχουμε φτάσει, πού ήμασταν, σε τι κόσμο ζούμε.
1: Αυτό, δηλαδή, μας έλειπε τώρα να σας δούμε σε καμιά πορεία.
0: Μπράβο. Δηλαδή τώρα εμείς να βγούμε σε μια πορεία να πούμε. Εμείς είμαστε άνθρωποι, θα συνδέχουμε αυτά. Δηλαδή ο καθένας θα βγαίνει έξω να κάνει μια πορεία και λέει, εγώ θα είμαι σκύλος, εγώ είμαι γάδιαρος, εγώ είμαι μοσκάρι. Εμείς οι άνθρωποι θα δείχνουμε τα τέλη.
1: Επικρατεί η παράνοια δηλαδή.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αυτό δεν επικρατεί.
1: Ναι, αλλά και τι θα κάνουμε, θα γίνουμε παρανοϊκοί. Εδώ πέρα η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Πρέπει να φύγουν οι αθέληνες. Να φτιάξει Ελλάδα. Δεν μπορεί τον καλύτερο λαό του πλανήτη να μας... προχθές ήταν στην αυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και βγήκε όπως μίλησε για την Ελλάδα και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Οι ξένοι μιλάνε για μας και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα.
1: Μιας και που αναφέρετε τους ξένους τώρα. Βλέπω ότι πάρα πολλοί ξένοι έρχονται και εξαγοράζουν τα πάντα. Είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, όλοι. Εξαγοράζουν τα πάντα. Τα έχουν βγάλει όλα στο σφυρί, τι γίνεται?
0: Γρηγόρη, εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις, έχει γίνει κρυφό δημοψήφισμα στο Ισραήλ. Δεν έχω τίποτα με το Ισραήλ. Με ενδιαφέρει που ήμασταν με το Ισραήλ σαν ερέτη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και μέχρι πού φτάνουμε. Κάμανε οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι σε όλο τον πλανήτη αναμεταξύ τους κρυφό
1: δημοψήφισμα.
0: Ναι, πού θέλουν να ζήσουν και πού είπανε. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Κρήτη και στην Κύπρο.
1: Δηλαδή, Κύπρο και Ελλάδα δηλαδή θέλουν να ζήσουν οι Ισραηλινοί.
0: Γιατί λέω ψέματα.
1: Στην Κύπρο ήδη εξαγοράζουν ολόκληρα χωριά. Στην Κύπρο ήδη θα γίνει και στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι, εγώ θέλω να με ακούσεις τώρα να δεις το η συνέχεια από κάτι. Αυτά θα καταγραφούν και να υπάρχουν να δούνε. Και συνέχεια. Η συνέχεια ποια είναι. Έχουμε την ίδια σημαία εμείς με το μπλε μπλε. Θα βγάλουμε το σταυρό και μετά από 60-70 χρόνια θα είναι το Ισραήλ η σημαία. Στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
1: Έλα λεπτό, άρα τι λέτε, ότι θα γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ μελλοντικά?
0: Γιατί είναι ψέματα αυτό που λέω?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι προς τα εκεί οδεύει η κατάσταση.
0: Γιατί λέω, είναι ψέματα. Εγώ δεν είπα να είμαστε με το Ισραήλ και με την Αμερική και με τη Ρωσία, με τέτοια, στην εξωτερική πολιτική. Αλλά η ατζέντα πάει σε άλλο πράγμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Να είμαστε με το Ισραήλ. Άλλο όμως στην Ελλάδα τι κάνουμε εμείς.
1: Με την Ελλάδα να είμαστε, κύριε Νικτάρη, με την Ελλάδα και μετά έρχονται όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, εγώ θα πω ένα πράγμα, γιατί πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν με το Ιράν. Το ξέρουν πως το Ιράν υπάρχουν πάνω από 780 εκκλησίες και δεν τους έχουν περάσει χριστιανικές ποτέ. Το Ιράν δεν έχει κάψει τίποτα και εδώ μας τα καίνε μέσα στην Ελλάδα. Αυτά γιατί τα λένε.
1: Και στην Τουρκία επίσης τα έχουν μετατρέψει όλα στην τζαμιά.
0: Εγώ ξέρω με το Ιράν πως σέβονται ακόμα το Μέγα Αλέξανδρο και τους Έλληνες και δηλώνουν και πολλοί απόγονοι των Ελλήνων και δεν το λέει κανένα, δεν λέει τίποτα. Ποτέ δεν μιλάνε τίποτα. Ό, δεν ξέρω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Εγώ όμως βλέπω πως μας φέρνουν πολιτικούς ξενόφερτους που γεννούνται εδώ 200-300 χρόνια και λέει είναι ο τάδες. Να μπουν να πατήσουν για τους Έλληνες, πραγματικά ποιοι είναι οι Έλληνες
1: και ποιοι δεν είναι.
0: Και ποιοι δεν είναι.
1: Είδαμε και σε αυτές τις εκλογές είδαμε και τέσσερις να ορκίζονται στο Κοράνι. Δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά στο ελληνικό κοινοβούλιο έρχεται και ο μουσουλμάνος. Έρχονται και αυτές οι απόψεις και ιδέες.
0: Αυτό όμως πρέπει να γίνει ένας νόμος, να μην ξαναψηφίσουν οι ξένοι στην Ελλάδα, Γρηγόρη μου, για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
1: Καλά, άμα γίνει αυτό, τελείωσε η Νέα Δημοκρατία αν γίνει αυτό. Η πακιστανική κοινότητα τους στηρίζει ενεργά.
0: Άκου Γρηγόρη, αυτά γιατί δεν τα λένε. Αυτά δεν σου λέω πως υπάρχουν βαριά θεμέλια από κάτω που συντονίζουν χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες πράγματα. Ξέρω, δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Απλώς τα ακούω και κάθομαι σε μια γωνιά και λέω πάλι το ίδιο. Εμένα μου στέλνουν χιλιάδες μηνύματα για όλα τα πράγματα. Έγκυρα 100% και τα διαπιστώνω. Εκτός αυτά που γνωρίζω εγώ. Έχω συγχαθεί τον εαυτό μου, όπως είμαι. Έχω πει κάτι άλλο. Αν η Κρήτη δεν ήταν με την Ελλάδα κράτος, το ορκίζομαι τώρα, δεν θέλω να υπάρχει. Και η Πελοποννήσιο και η Πόντι που είναι από πάνω, η Πόντι με τους κριτικούς, δηλαδή πιστεύω πως κρατούν την Ελλάδα στη μέση. Παρατήρησε το να δεις πως γίνεται.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και προσπαθούν ή τους κριτικούς ή τους πρώτους να μας τα βγάλουν. Πως ήμασταν εμείς από το τέτοιο. Και ένα άλλο. 13 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο βρήκανε πως οι κριτικοί έχουν ακόμα 5.500 χρόνια το DNA, το μηνοητό. Ποιο κανάλι το πνεύμα?
1: Όχι, πολεμάνε τον ελληνισμό, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ποιο κανάλι είπε αυτό το πράγμα, πως υπάρχει το DNA ακόμα.
1: Το μηνοϊκό DNA, από την πρώτη φυλή, μηνοϊκός πολιτισμός ήταν τεράστιος.
0: 13 πανεπιστήμια του κόσμου, γι' αυτό τρελαίνομαι και στις
1: από το 3.000 π.Χ. έχετε κρατήσει DNA κάτω στην Κρήτη δηλαδή.
0: Και τι κάνει τώρα στην Κρήτη, η Ντόρα, που είχα τέτοια σχέση με την οικογένεια.
1: Τώρα η Μπακογιάννη εννοείται τώρα.
0: Ναι, τι έκανε. Είπαινε και κάθε λέει χωριό που δεν έχει στην Κρήτη να πάρει 5 παιδιά. Δηλαδή.
1: Τι παιδιά να πάρει, δεν κατάλαβα. Από παράνομους μετανάστες.
0: Ναι, να πάρουμε μαυράκια.
1: Από παράνομους μετανάστες, ναι, έγχρωμους δηλαδή.
0: Ναι, εμείς στο Μιλοπόταμο είναι όλες πολιτικές οικογένειες. Δηλαδή, τι είπε πάλι. Το πρόβλημα των Κρήτη, ξέρεις ποιο είναι, Γρηγόρη. Έχω χίλια πράγματα να πω. Χίλια. Θέλουν να την κατακτήσουν, δεν μπορούν, γιατί σου λένε τι άνθρωποι είναι αυτοί. Πώς γίνεται να είναι όλοι μαζί, πώς γίνεται να συμπεντέχουν, προσπαθούν να μας μεταλλάξουν, να μπουν μέσα να εισχωρήσουν, να φέρουν διχόνια, να φέρουν πόλεμο, αναμεταξύ μας, να φέρουν πράγματα. Και σου λέει τι λαός είναι αυτός, να είναι τόσο συμπεριλημμένος. Τους ενοχλεί εμάς την Κρήτη που με το που γίνει κάτι είναι όλοι μαζί. Τους ενοχλεί πάρα πολύ. Το κατάλαβε.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω βέβαια.
0: Όλο το θέμα.
1: Ναι, αλλά έτσι όταν θα προσθέσουν σε κάθε χωριό τέτοιους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη, γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε, και στην Κερκίνη, εδώ στις Σέρρες, τα ίδια προβλήματα έχουν και σε διάφορες άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα. Άρα, σταδιακά πιστεύετε ότι έρχεται αντικατάσταση πληθυσμού?
0: Μα ξέρεις, συγγνώμη, Χάτζη, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Γρηγόρη, πώς γίνεται αυτό το πράγμα να μην έχουν ο Έλληνας να φάει εδώ και να δίνουν το μεταλλάσσιο 3 χιλιάρικα. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ξυπνήσουν κάποια στιγμή, τόσο χατζή είναι. Να κοπεί αυτό το πράγμα. Yeah. Εγώ αύριο, αν με κάνανε εμένα κυβέρνηση να με βάλουν, να μου πούνε πούτε, όπως τα λένε, θα να πάω να κάνω ένα νησί, ποιος είναι με Έλληνες και αυτοί που έχουν, θα να τους πάω όλους εκεί ή πάνε στον τόπο δεν τελείωσαν, να φτιάξουν την Ελλάδα. Τα λεφτά που δίνουν Γρηγόρη το ξένο, δεν θα τα δίνουν στις ελληνικές οικογένειες, να κάνανε παιδιά και να υπάρχει ο ελληνικός πληθυσμός. Ποιο κοροϊδεύουν, έπα να δεις πόσα δισεκατομμύρια δίνουν, για ποιο λόγο. Έχει δει έναν Έλληνα να του δώσουν 3.000 ευρώ. Παίρνουν έναν Έλληνα που παίρνει 3.000 ευρώ. Προσπαθούν πώς να σε χρεώσουν, να σε χρεοκοπήσουν, να διαλύσουν την Ελλάδα και να σου λέει πάρε ένα ευρώ, 3 ευρώ να ζεις, να πάρεις μια καψούλα από αυτά τα φαγητά να ζεις. Αυτό δεν είναι το σύστημα των που πάει... Πού το πάνε αυτή τη στιγμή. Αυτά...
1: Κονομάνε σε κάθε κεφάλι χρήμα.
0: Δεν είναι μόνο κονομάνε. Δεν είναι αυταρικές κυβερνήσεις. Απλώς τους χαλάει το ζουμί. Δεν μπορούν να το επιβάλλουν γρήγορα το πράγμα. Και εκεί οδηγείται ο κόσμος. Να υπάρχουν αυταρχικά κράτη, όποιος μιλάει να σκόπουν το κεφάλι. Δηλαδή, είναι, κάνουν μόνο νόμους για να προστατεύσουν τον κόλο τους. Και κάνουν αντινόμους για να μην πάνε φυλακή. Σε Γρηγόρη,
1: δηλαδή νομιμοποιούν την παρανομία τους.
0: Εσύ τι λες.
1: Η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις και νόμους για να υπάρχει συγκάλυψη.
0: Θες να σου πω τώρα κάτι να τραβεί. Με μένα.
1: Αυτό με έλειπε τώρα. Τι άλλο να πούμε. Πείτε το κι αυτό.
0: Εγώ είμαι στον ΟΓΑ. Ασφαλίζομαι 38 χρόνια στον ΟΓΑ. Άκου τι θα σου πω τώρα να πας στην Κεφαλικό. Να μην, δηλαδή, να το ακούσουν για να δει για τι μπουρδέλο σύστημα μιλάμε. Γιατί δεν θέλω να πω κράτος πάλι να λένε, γιατί λέει ο Ρακλής.
1: Δεν υιοθετούμε τη λέξη που αναφέρατε, αλλά πάμε.
0: Δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό. Δεν έχω πάει ποτέ τίποτα να χρησιμοποιήσω κάτι. Και μία μέρα πάω εδώ να κάνω και μου λέει, έχεις ασφαλιστικό. Λέω, έχω, αλλά δεν χρειάζομαι να πληρώσω. Όχι, μου λέει, θέλω να μπω. Και μπαίνει στον ΟΓΑ και δεν είχα πληρώσει τον ΟΓΑ τέτοιο και λέει, δεν μπορείτε, αν δεν πληρώσετε το τέτοιο. 38 χρόνια στορκίζομαι, δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Είμαι, λέω το όνομά μου, Ηρακλής Νίκα. Και είμαι στον ΟΓΑ. Έχω και ασφάλεια στον ΟΓΑ. Έχω κι άλλες. Κατάλαβε τον μισθό.
1: Ναι.
0: Για τέτοιο μπουρδέλο κράτος μιλάμε.
1: Δηλαδή, πεθαίνει, άκου τι. Δηλαδή, λέτε ότι η τζάμπα πληρώνει ο ελληνικός λαός και δεν του παρέχουν τίποτα.
0: Δηλαδή, εγώ πεθαίνω που πληρώνω 38 χρόνια και αντί για να πάρουν από λογαριασμό μου τα λεφτά, σου λέω ένα παράδειγμα, να το βάλουνε, πάω και λέει, αν δεν πληρώνει ασφαλεία. Και αυτοί χρωστάνε δισεκατομμύρια. Ασφαλίζονται, κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, εγώ πεθαίνω και ο ξένος που έρχεται εδώ πληρώνει 3.000, έχει φαρμακευτική, και ο Έλληνας που ασφαλίζεται 38 χρόνια και να φέρνει μια μέρα.
1: Τίποτα, ναι. Και έχει προτεραιότητα. Ξέρετε, τη ζήσαμε μια φορά στο νοσοκομείο. Ήδη ήρθε ένας παππούς, ο οποίος ήταν στη σειρά και του λέει ο γιατρός έχει προτεραιότητα ο παράνομος μετανάστης γιατί είναι 30 χρονών. Αυτός λέει θα ζήσεις, θα πεθάνεις. Τον πήρανε και πρώτο.
0: Έφερα το. Ευτυχώς είναι όλα καταγραμμένα και γελάγαμε γιατί. Επειδή με ξέρουν πως μιλάω και μου λένε Ηρακλή, έχεις 100% δίκιο. Δεν το πίστευα. Πήρα τον δικηγόρο μου, πήρα αυτά. Λέω τι έγινε εδώ. Δεν ήξερα. Λέω τι γίνεται εδώ. Και αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι νόμο θέλουν να μην πάνε φυλακή. Ό,τι νόμο να πάρουν τα λεφτά. Όχι, χρωστούν δισεκατομμύρια, δεν τους πειράζει κανείς. Άκου, δεν θέλω τέτοιο κράτος. Γι' αυτό θα πεθάνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ και φταίει αυτό το κράτος.
1: Ναι.
0: Αν θέλουν κράτος θα είναι δίκαιο για όλους και για μένα και για όλους. Όπως με ελέγχουν να ελέγχονται όλοι και να ελέγχονται τα κόμματά των και εταιρείες των. Εγώ την εταιρεία μου, άκου ένα άλλο πράγμα που έπατα σε μια εταιρεία μου, Γρηγόρη, για να καταλάβει. Πήρα από μια εταιρεία μου που είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, λεφτά. Άκου εδώ να τρελαθείς, υπάρχουν όλα να δεις. Και τα έβαλα σε μια άλλη μου εταιρεία για να κάνω μια εισαγωγή και τι μου κάνανε. Με μπλοκάρανε. Με τα δικά μου τα λεφτά.
1: Υπολειτουργεί δηλαδή αυτό το κράτος και κάνει ό,τι να είναι και χτυπάει χωρίς λόγο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν. Αυτό θέλετε να πείτε για να καταλάβω.
0: Αυτό δεν λέω. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρεις, δεν τους ελέγχει κανείς, αποφασίζουν.
1: Αποφασίζουν και διατάζουν κιόλας. Και αύριο μεθαύριο, άμα δούνε ότι δεν τους συμφέρει το αφήγημά σας ή ότι βλέπετε ότι είστε επαναστάτης ή κάτι τέτοιο, σας τυλίγουν και σε μια δικογραφία και σας στέλνουν και στη φυλακή που λέει ο λόγος.
0: Άκου Γρηγόρη, τους γράφω στο τέτοιο μου για να μην πω κάπου αλλού.
1: Ναι, να μην το πείτε.
0: Ούτε τους βλέπω πως υπάρχουν. Με έχουν βάλει 12 φορές φυλακή και είμαι 12 φορές αθώος. Όποιος τολμήσει πραγματικά τώρα και μου κάνει κάτι χωρίς να φταίω, καλιά του είναι να κρυφτεί για όλη τη ζωή όπου υπάρχει κόσμος. Ναι. Το κατάλαβε γρήγορα.
1: Το κατάλαβα.
0: Άκου, να φταίω, να πληρώσω, να κάνω κάτι. Δεν κάνω τίποτα, είμαι πεντακάθαρο.
1: Και πώ θα σωθεί η Ελλάδα όμω, κύριε Νικτάρη, τώρα εδώ πέρα ο ελληνικό λαό. Εγώ προχθέ είδα έναν άνθρωπο που το βλέπω συχνά, αλλά προχθέ ράγησε η ψυχή μου, έτρωγε από τα σκουπίδια, έψαχνα στα σκουπίδια να φάει. Δηλαδή έχουν φτάσει τον Έλληνα πολίτη σε αυτή τη φάση και βλέπει μετά το Χατζηδάκι, το Μητσοτάκι και όλου αυτού να έχουν να πούμε εκατομμύρια στι τράπεζε, να έχουν ακίνητα και να χρωστάνε και παράλληλα, όπω πολύ σωστά είπατε. Και λε τι γίνεται, ρε φίλε. Ο άλλο μια φέτα ψωμία από τα σκουπίδια ψάχνει να φάει και οι άλλοι εδώ πέρα έχουν γίνει ζάμπλουτοι, οι άπλιστοι.
0: Γρηγόρη, είπα σε μια άλλη εκπομπή πως ήμουν ο φύλακας της Νέας Δημοκρατίας παλιά που τους χτυπάγανε στο κέντρο, το θυμάσαι?
1: Ναι, θυμάμαι την συνέντευξη, ναι.
0: Θυμάσαι τι είχα πει? Όταν χτυπήσανε το Καντιδάκι, το Κώστα, λέω και το όνομά του γιατί τυχαίνει να είμαστε
1: τον υπουργό.
0: Μετά η Νέα Δημοκρατία, να μην πω και ονόματα πάρα πολλά, γιατί έχω για τα πάντα, φωνάξανε εμένα.
1: Ναι.
0: Μου λένε Ηρακλή, καλώς το κάνανε, εγώ θέλω να πω καλώς. Γιατί υπήρχε μια αναστάτωση στην Ελλάδα. Είχα 150 άτομα στο κέντρο της Αθήνας, σου δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής, υπάρχουν, δεν μπορεί να διαψεύσει κανείς, έχω τα πάντα, έχω όλα. Και είχα αθερμάτους τηλέφωνα σε όλες που είχα ομάδες, 10, 20, 30 άτομα, άμα γίνει κάτι να στείλω άτομα να πάνε να προστατεύσουν τους πολιτικούς. Ναι. Αυτοί δεν το σέβονται αυτό το πράγμα που εγώ έκανα.
1: Άρα φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο δρόμο.
0: Τότε μιλάω, τότε που υπήρχαν σοβαρά.
1: Και τώρα εγώ τους βλέπω το... είναι έτσι περίεργοι.
0: Μα δε, όχι, δεν κυκλοφορούν. Εγώ ξέρω υπουργούς, μπαίνουν στα καράβια, δεν βγαίνουν καθόλου, τους βάλουν συνοδεία, δεν τους βλέπει κανένας, όλα τα ξέρω. Μα τα... δεν με νοιάζει τι γίνεται. Εγώ άλλο πράγμα. Εγώ Γρηγόρη, ό,τι κάνω, το κάνω για το ελληνικό λαό. Είπα, αν μπορούσα αύριο να κάνω πράγμα, έχω. Όσο και να προσπαθούν να κρυφτούν από πίσω στους νόμους και τα νομοσχέδια, να ξέρουν ότι θα υπάρχει τέτοια οργή κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω εκατομμύρια πράγματα μέχρι εκεί που πρέπει να τα πω, να μην εκθέσω κανένα ή μην κάνω κάτι. Ή το άλλο. Η Κρήτη, Γρηγόρη, φεύγω από το ένα και πάω στο άλλο. Η Κρήτη, πότε έκανε ένωση με την Ελλάδα? Ένα σημαντικό πράγμα.
1: Το 1917, αν θυμάμαι καλά.
0: 13. Μπράβο. Εμείς είμαστε ένα άλλο κράτος και η Ελλάδα άλλο κράτος. Ας είμαστε Έλληνες. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι. Στην ουσία έτσι ήταν τότε. Έλληνες είμαστε όλοι, αλλά έτσι ήταν τότε, ναι.
0: Μπράβο. Εμείς τώρα που όλη η περιουσία μας στην Κρήτη είναι η ιδιοκτησία μας. Πώς έρχεται το κράτος εδώ και μας τα κάνει δασικά κοινιατούρα. Για να προχωρήσω σε πιο πάνω, για να καταλάβει γιατί γίνονται οι μάχες στην Κρήτη. Και σκοτώνομαι με όλους εγώ και όλοι οι κριτικοί.
1: Δηλαδή, λέτε, για να καταλάβω κάτι, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου,
0: ακριβώς,
1: το 2013 έγινε ενσωμάτωση της Κρήτης. Ναι, τότε όταν έγινε ενσωμάτωση, η Κρήτη άνοικε στους κριτικούς. Τώρα έρχεται αυτή η κυβέρνηση και λέει ότι οι περιοχές οι δασικές είναι Natura 2000 για να μπορέσει να τις περάσει.
0: Από πού μέχρι πού? Είναι ιδιοκτησία. Είναι ιδιοκτησία μας. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και τα κάνει δασικά κοινωνία. Θέλω να σου πω για ποιο λόγο τα κάνει, Γρηγόρη, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για τα τυφλά κίνητα που έχει η Κρήτη, όπως είναι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Όλο αυτό το σχέδιο ξεφεύγει να δουν ποια είναι τυφλά για να τα πάρουν.
1: Τα ορφανά θέλουν να αρπάξουν με το κτηματολόγιο δηλαδή.
0: Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Εγώ λέω πράγματα που έχουν τελείως ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: πολλά πράγματα. Και ποιο άλλο? Να βάλουν τα ανεμογεννήτρια, να μην πληρωθούν οι κριτικοί από τα Χανιά, από το Σφαγιά, από όπου υπάρχουν Ρέθυμνο, Λασίτη, όλα, να μας βάλουν τα ανεμογεννήτρια και να πούνε δασικά και κρατικά. Δεν θα τους περάσει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πεθάνω, δίνω τη ζωή μου. Εγώ βάνω τη ζωή μου να με σκοτώσουν εκεί. Σε δική μου περιουσία και του κοριού μου και ολονό που έχουμε χιλιάδες τρέματα στον όγκο. Χιλιάδες ανθρώποι δεν πρόκειται να μπουν αν δεν συμφωνήσουν με εμάς οι επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι έργο.
1: Καταλαβαίνω. Δηλαδή πάνε να υφαρπάξουν την περιουσία των κριτικών εκεί πέρα κάτω.
0: Εσύ τι λέτε, Γρηγόρη?
1: Αυτό που κάνανε και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό κάνανε σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά εμείς εμάς είναι διόκτητα τα κινητά. Είναι διόκτητα το κριτό.
1: Α, είναι ιδιόκτητα. Αυτό έχει πολύ σημασία.
0: Και αυτοί ήταν σαν κράτος γιατί κάμανε δασικά με πονηράδα. Μόνο πονηρά σκέφτονται για τους νόμους. Να πάνε φυλακή αυτοί δεν το σκέφτονται. που χρωστούν 500 και 700
1: εκατομμύρια. Βρε, ας βάλουνε σιγά σιγά βραχιολάκια. Εγώ τους βλέπω μέσα να πηγαίνουν σιγά σιγά. Μην είστε σίγουρος ότι θα πάρουν.
0: Φεύγω από το ένα και πάω στον άλλο. Σε μια συνέντευξη μου 7 μήνες. Πόσο σου είπα πως θα είναι οι κρατούμενοι στην Ελλάδα σε 1,5-2 χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν όλες 150.000. Δεν σου είχα πει.
1: Ναι.
0: Εσύ μόνο μιλούν τώρα. Είναι τέτοιοι νόμοι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Άκου να σου πω και το καλό. Αυτοί κάνουν τη νόμη και τι, τους νόμους και τι λέει ο νόμος. Θα τρελαθώ, δηλαδή θα την άχθω στον αέρα. Τι λέει ο νόμος μέσα. Λέει, αν κρίνει ο δικαστής, εγώ δηλαδή εμένα, άμα με κρίνει πως κρατώ ένα πιστόλι, σου φέρω ένα παράδειγμα, αν με κρίνει ο δικαστής, άκου εδώ νόμο που έχουν κάνει για τον δικό τον σκοπό. Αν κρίνει ο δικαστής νόμο, ο δικαστής θα κρίνει αν πρέπει εγώ να φάω 7 μήνες ή να φάω 20 χρόνια. Αυτός είναι νόμος είναι. Τι νόμος είναι αυτός, Γρηγόρη?
1: Στην ουσία, κάτω στην Κρήτη θυμάμαι το ότι ο Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι θα μαζέψει τα όπλα. Τελικά δεν μπόρεσε να τα μαζέψει και λέει τώρα παρακαλάει τις γυναίκες των Κρητικών να τους βάλουν χέρι.
0: Άλλο πράγμα είπα. Δηλαδή, άμα πιάσουν εμένα τον Ηρακλή, τον είχα.
1: Το κατάλαβα αυτό που είπατε, το κατάλαβα.
0: 15 χρόνια και μόλις πιάσουν ένα δικό τον, εάν ήμουν εγώ δικός τον, αφού κρίνει δικαστής πως εγώ δεν θα το κάνω, θα φάω 5 μήνες.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα αυτό. Αλλά εδώ πέρα στην ουσία λειτουργεί επιλεκτικά. Γι' αυτό πήγα και στον Χρυσοχοΐδη συγκεκριμένα. Και ο Χρυσοχοΐδης επιλεκτικά λειτουργεί.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ έχω με τον Χρυσοχοΐδη 27 χρόνια, έχω πει χίλιες φορές. Δεν μπορώ να μιλώ. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί γνωρίζω χιλιάδες αστυνομικούς. Ξέρω τι γίνεται, ξέρω τα πάντα.
1: Ναι. Υπάρχει πολλή διαφθορά. Υπάρχει πολλή διαφθορά. Τώρα, επειδή έχουμε περίπου 4 λεπτά μπροστά μας, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλνατε σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που μας ακούνε?
0: Εγώ τι μήνυμα να στείλω?
1: Στους νέους, ναι. Όλοι αυτοί οι νέοι εκεί πέρα.
0: Να πάνε να ψηφίσουν πατριωτικά κόμματα. Όποιο θέλει, ας υπάρχει, τα τρία κόμματα είναι η καταδίκη της Ελλάδας. Το λέω που είμαι μία ζωή με αυτούς.
1: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μία ζωή. Πραγματικά, αν δεν καταλάβουν οι Έλληνες, σορκίζομαι. Ούτε έχω ανάγκη, ξέρουν ο κόσμος, δεν έχω ανάγκη κάτι, ούτε τίποτα. Υπογράφουν την καταδίκη του ελληνικού λαού και των παιδιών του και των εγγόνων. Πρέπει να βγουν άλλοι να αλλάξουν τους νόμους, να σωθούν οι Έλληνες. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Δεν γίνεται τώρα, Γρηγόρη, εγώ να είμαι εδώ και να έχουν ανασφάλεια όλοι. Φοβούνται να σηκώσουν στο κινητό τους κάτι που κατηγορεί κάποιον. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να υπάρχει τέτοια φοβία, τέτοια αναρχία, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να κυκλοφορήσει να φοβάσει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα με παίρνουν από κάτω από την Κρήτη, όλος ο κόσμος. Οι φίλοι μου μου λένε Ηρακλή, τα μάτια θα σε σκοτώσουν. Ηρακλή, τα μάτια θα σε σκοτώσουν. Και εγώ δεν λέω τίποτα. Σκέψου να μιλήσω και όλα τα Γρηγόρη, τα γεννή. Θα πάνε να κρυφτούν όλοι μέσα και δεν θα ξαναβγουν από το καμπούκι ποτέ. Αν μιλήσω εγώ πραγματικά, που δεν γίνεται να μιλήσω, δεν μπορώ, θα τα πάρω.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παριστάνουν τους εθνοσωτήρες, παριστάνουν τους άντρες αρχικά και δεν είναι άντρες. Τι κάνουνε, παίζουνε μεταξύ τους τένις, πολύ μαθαίνω, ό,τι, πολύ τένις.
0: Ό,τι έλα να βγούμε να πάμε μαζί μια βόρτα στο Κολυνάκι και να πάμε σε όποιο μαγαζί θες.
1: Δεν θέλω να πάω μακριά από το Κολυνάκι.
0: Άλλο θέλω να πω. Να καταλάβεις. Είναι εκεί όλοι οι βουλευτές, οι συμβουλείς και όλοι. Δηλαδή θα μιλήσω με όλους. Όλοι θέλουν να αλλάξουν το πράγμα, αλλά όλοι φοβούνται να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να είσαι, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής, να είσαι υπουργός, να είσαι έτσι και να θέλω να το αλλάξει να φοβάσαι να μιλήσει. Μου λέει πάνε πρώτον πελά μου. Σκέψου όταν σου μιλάνε έτσι. Γι' αυτό πρέπει να βγουν βουλευτές, να ψηφίσουν βουλευτές που να μπορούν να μιλούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή βγαίνω εγώ βουλευτής και δεν θα μπορώ να στηρίξω τον τόπο μου και το χωριό μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα αυτοί που ψηφίσανε στην Κρήτη για το γκέι και αυτά, δεν τους θέλω να τους βλέπω. Το λέω.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνω.
0: Και ο μόνος που δεν ψήφισε στην Κρήτη από αυτό ήταν ο Μανώλης που είμαστε συγγενείς.
1: Κατάλαβα.
0: Ο Μανώλης ο βουλευτής. Αλλά εγώ ήθελα να βγουν όλοι οι κρητικοί βουλευτές και να πούνε εμείς από τον τάδε τόπο που ήμασταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πήγε το ψηφίσανε από κάτω μου λοχτά. Εγώ πώς μπορώ να τις δω αυτούς.
1: Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν πλέον. Κανέναν δηλαδή. Είναι περίεργη η κατάσταση. Πολύ περίεργη και υπάρχει πολύ σκοτάδι. Πολύ σκοτάδι.
0: Όποιος βουλευτής γη ή όποιος κάνει να μπορεί να μιλήσει, να περνά την άποψη του τόπου του. Τότε γιατί σε ψηφούμε, ρε φίλε.
1: Κατάλαβα τι λέτε απόλυτα. Ωραία.
0: Όταν αγαπάς τον τόπο σου, δεν έχεις πρόβλημα, Γρηγόρη.
1: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω.
0: Ναι, πες.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Καλά.
1: Αυτοί που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι γνωρίζουν για όλες τις παράνομες δραστηριότητες και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί και κάνουν μούχτη, γιατί ο ελληνικός λαός αυτό πιστεύει.
0: Για ποια σκάνδαλα, γιατί τώρα υπάρχουν πολλά. Για ποιο, ναι, να καταλάβω.
1: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν και μας λένε δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Όλοι γνωρίζουν.
0: Άκου, Γρηγόρη. Εγώ ήμουν σε μια υπόθεση τελευταία, για να δεις πως γνωρίζουν τα πάντα. Σε μια υπόθεση ανενήρια γνωστή, σε 500 συνομιλίες, έκανα τις συναλλαγές. Άκου εδώ να δεις τώρα για να τρελαθείς. Και το λέω σε σένα που τελειώνει και αυτή την υπόθεση την είχε το FBI. Άκου, σε μια υπόθεση μεγάλη. Είμαι ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης από το FBI. Το λέω δημόσια σε σένα να το ακούσουν καλά. Ναι. Δεν μπορώ να πω την υπόθεση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Την βάλανε φυλακή πόσους ανθρώπους. Ένα άνθρωπο που δεν είπα να τον βάλανε φυλακή και δεν κάλεσαν το FBI. Ούτε εισαγγελία, ούτε τίποτα. Γιατί αν ήθελα πάω να μιλήσω, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πει φυλακή. Και τον βάλανε και αυτό φυλακή. Εγώ.
1: Άδικα δηλαδή τον βάλανε. Άδικα.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη. Να το λέω σε σένα.
1: Άρα υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν άδικα στη φυλακή.
0: Εσύ τι λες. Μα γι' αυτό σου λέω γνωρίζουν τα πάντα. Εκεί θέλω να σου πω. Ξέρουν τα πάντα και όπου γουστάρουν προχωράνε και όπου γουστάρουν δεν προχωράνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικταρή.
0: Έγινε, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια,
1: δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης ώρας. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Παίζονται πολλά παιχνίδια στην πολιτική σκηνή. Πολύ παιχνίδι, ρε παιδί μου. Πολύ παρεδώσε με τη Showbiz. Πολύ παρεδώσε με τον υπόκοσμο έχουν οι εξουσιαστές. Τι γίνεται. Ο κακός χαμός στην Ελλάδα και εσύ Ελληνάκο, κοιμάσαι όρθιος. Βάλε λίγο ματινάδες τώρα, γιατί έτσι με την Κρήτη που ξεκινήσαμε. Πάμε λίγο με ματινάδες και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ντρόν, με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος που βρήκανε στη Λευκάδα, που είχε πάνω κάμερες, είχε κρυκτικά. Κακός χαμός. Και να μας πει λίγο και τι γίνεται με τον πόλεμο και γιατί ετοιμάζουν καταφύγια. Τι προβλέπει ο κύριος Κάλλης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι. Δώσε τον Οικομανόλη τον Νύκταρη. Μαζί με τη Μελίνα Σλανίδου. Δώσ' τον να. Όχι, έλα η κριτική.

0: Εγώ φουντώνω στο χιόνια, βγάνω φωτιές στη παγωνιά.
1: Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στα επίπεδα των 104 δολαρίων το βαρέλι, παραμένει η τιμή του Brent. Απαντώντας στην αμερικανική πρόταση για εκεχηρία, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, καθώς επίσης και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Κρίσιμη θεωρείται η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο με στόχο την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ-Κίνας και πιέσεις προς τον Σι Τζινπίνγκ για το Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί αυτή την ώρα σύσκεψη για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. Γαλλία και Βρετανία θα φιλοξενήσουν αύριο διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς. Δημοσιότητα τα ποθενές και των πολιτικών προσώπων για το 25, δηλαδή χρήση του 24 με στοιχεία για εισοδήματα, ακίνητα, δάνεια, καταθέσεις και συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς και των συζύγων τους. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη συνέντευξη Δημητριάδη για τις υποκλοπές με το Πασόκ να μιλάει για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενά του. Υπό επεξεργασία και έλεγχο το θαλάσσιο ντρόν το οποίο εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Η υποτονική αντίδραση της κυβέρνησης αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η Λευκάδα έξω από τα χωρικά μας ύδατα, παραδώσαμε το Ιόνιο και δεν τον ξέρουμε. Είναι επικίνδυνη, το σχόλιο Βελόπουλου στις δηλώσεις Δένδια, ότι το θαλάσσιο ντρόν αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια στους δύο δράστες για το έγκλημα στα Κείμηνα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης απολογείται 53χρονος ζωκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς. Τους υποσχόταν θεραπεία με νέα φάρμακα, ενώ κατηγορείται ότι εισέπρατε από 300 έως και 43.000 ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, ενδέχεται να σημειωθούν με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
15: Είναι τόσο.
14: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Φυσικά διαδικτυακά ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα.
16: Τι κάνετε, πώς είστε?
17: Καλά, εδώ. Εδώ περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τις παρακολουθούμε από κοντά, να δούμε τι θα γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε.
16: Ωραία, θα τις συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θέλω πρώτα όμως να σχολιάσουμε αυτό που έχει συμβεί στη Λευκάδα, στο Φάρο συγκεκριμένα, με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος το οποίο βρέθηκε. Είχε κρυκτικά, είχε κάμερες, λένε ότι είναι ουκρανικό. Υπάρχουν δύο πιθανότητες, είτε από τη Λιβύη ένα καραβάκι να το άφησε μεσοπέλαγα και να ήρθε εδώ που ήρθε, είτε από την Αλβανία, και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι στόχο είχε και πώς πιστεύετε εσείς ότι έφτασε εκεί που έφτασε.
17: Να σας πω λίγο από ό,τι ασχολήθηκα με το θέμα. Αυτό, υπάρχει θεώρηση ότι ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι πιθανόν να ήθελε να χτυπήσει το Σκορπιό, που είναι Ρώσου ιδιοκτήτη το νησάκι. Αυτό το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί και από τη θέση που βρέθηκε είναι μακριά, και από την άλλη μεριά ότι ο Σκορπιός είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και θα είχε όχι τα επιθυμητά αποτελέσματα από ό,τι ήθελε να φέρει. Οπότε αυτό το σενάριο το αποκλείω. Πιθανότερο το σενάριο είναι να ήθελε να χτυπήσει το στόλο, ο οποίος περνάει νομίζω σήμερα, είναι ένας μικρός στολίσκος ρώσικος, ο οποίος ανεβαίνει προς την Αδριατική. Πιθανόν να είχε στόχο περισσότερο το στόλο. Το στόλο αυτό, το ρωσικό πλοίο βασικά, δηλαδή που μετέφερε το πετρέλαιο. Περισσότερο πιθανό είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως μόνο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα γίνεται πεδίο βολής ξένων μαχών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι σοβαρότερο από όλο. Παρά τους στόχους ή το τι θέλανε να κάνουν οι Ουκρανοί κτλ. Είναι ότι επέλεξαν την Ελλάδα για να διευρύνουν, για να διαιωνίσουν, για να παρασύρουν κι άλλους στον πόλεμό τους και τα λοιπά, και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό για τη χώρα μας. Επίσης ανησυχητική είναι και η στάση του κ. Δένδια και του ΓΕΘΑ γενικότερα. Δεν έχει μιλήσει κανένας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι εξαφανισμένος. Τι θέση είναι αυτή δηλαδή τώρα,
16: και πώς έφτασε, δηλαδή εδώ... Συγγνώμη κύριε Κάλυψα Διακόπτω, αλλά και πώς έφτασε στην Ελλάδα άμα είναι ουκρανικό? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό, άμα έφτασε μέσα από κάποια άλλη χώρα, εδώ μιλάμε για συνεργασία.
17: Ναι, σίγουρα η Ουκρανία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτά έχουν ακτίνα δράσης περίπου 800 χιλιόμετρα από ό,τι διάβαζα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξεκίνησε από την Ουκρανία. Πολύ πιθανόν να ξεκίνησε από την Τουρκία, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλές οι σχέσεις Τούρκων και Ουκρανών. Συνεργάζονται και με στα Μπαϊρακτάρ και τα λοιπά και έχουν και πολεμικές ανταλλαγές. Αλλά Δεν πρέπει να νερούμε, να εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που μένουν στην Ελλάδα, που κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, σε πολύ ακριβά γιότ κτλ. Στο Ιόνιο έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς από αυτούς, και μπορεί και ο χειριστής του ντρόν να είναι μέσα σε κάποια θαλαμιγό στο Ιόνιο. Απλά κόλλησε το ντρόν μέσα στη σπηλιά, έχασε το σήμα του, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει και το αφήσανε εκεί που το αφήσανε. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο χειρισμός του γινόταν από τα ελληνικά ύδατα παρά από δορυφορικό έλεγχο.
16: Ναι, επίσης πρέπει να πούμε το ότι και η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία, επειδή αυτό βρέθηκε στο Ιόνιο. Δηλαδή εγώ θεωρώ πιο πιθανό να το ρίξαν από την πλευρά της Λιβύης ή της Αλβανίας παρά από την Τουρκία. Γιατί από την Τουρκία, καλός ή κακός, κύριε Κάλλη, θα μπορούσε να περάσει από το Αιγαίο χωρίς να το πιάσει κάποιο ραντάρ.
17: Δουλεύουνε. Είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν τα ραντάρ?
16: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πείτε.
17: Σίγουροι,
16: άρα υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν τα ραντάρ?
17: Βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια σοβαρή υστέρηση στο ΓΕΘΑ, κύριε Σερέτη, και τη Λιβύη την αποκλείω, γιατί είναι αρκετά μακριά, είναι πάνω από 800 τα χιλιόμετρα για να μπορέσει να έρθει από εκεί το ντρόν. Η Αλβανία είναι πολύ πιθανόν, γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι Τούρκοι με τους Αλβανούς και και τα λοιπά, μπορεί από εκεί να κατέβηκε, αλλά δεν αποκλείω το γεγονός να βγήκε και μέσα από κάποια θαλαμιγό η οποία τη χειρίζεται κάποιος, ας πούμε, στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, στην πόλη, στη Βασιλική, στα Σίβωτα, κάπου. Έτσι, είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που είναι και πιθανό να είναι και πράκτορες και να είναι και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό το σενάριο. Σημασία έχει ότι εδώ βλέπουμε μια ολιγορία από την κυβέρνηση και είναι ανησυχητική. Πού αλλού μπορεί να δράσει κάτι τέτοιο? Έτσι, πόση ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στον τουρισμό? Είναι σημαντικό. Γιατί θα πρέπει να ανησυχούν οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε? Ανησυχούν, είδαμε τις προηγούμενους μήνες μια μεγάλη ανησυχία που απομακρύνθηκαν από το Ανατολικό Αιγαίο και από την Κρήτη, λόγω του ότι ήταν πιο κοντά ως στόχος με το Ιράν, και μετακινήθηκαν, όπως και πολλές εταιρείες μετακινήθηκαν, προς το Ιόνιο που θεωρείται πιο ασφαλές. Τώρα βλέπουμε ότι ούτε και το Ιόνιο είναι ασφαλές. Εδώ δηλαδή είναι μεγάλη η ζημιά που γίνεται, έχει προεκτάσεις.
16: Βέβαια, και πρέπει να πούμε και για την ασφάλεια, κύριε Κάλλη, το ότι δεν το έβγαλε αυτό το drone, αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος, στο λιμάνι, το λιμενικό ή κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνώσεις. Το βγάλαν οι ψαράδες που θα μπορούσε να χτυπήσει εκεί πέρα στο λιμάνι, να κάνει καμιά έκρηξη και να κλαίμε θύματα.
17: Πάρα πολύ σοβαρό, και ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος ο ψαράς να μπει μέσα και να το ψάξει και να έχουμε θύματα. Ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος.
16: Γιατί διάβασα ότι μπροστά αυτό το σκάφος, κύριε Κάλλη, έχει ένα σημείο στο οποίο όταν ακουμπάει με δύναμη έρχεται και η έκρηξη. Είναι δηλαδή όταν τρέχει αυτό το σκάφος και πάει και βρίσκει, ας πούμε, κάποιο άλλο πλοίο με τη μούρη μπροστά, όταν ακουμπάει γίνεται η έκρηξη. Θα μπορούσε κάλλιστα.
17: Θεωρητικά είναι ο πυροκροτητής.
16: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα ο πυροκροτητής στο λιμάνι να ακουμπήσει με τέτοιο τρόπο και να γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν παρέχουν ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
17: Τίποτα. Και όχι μόνο καλά, τους Έλληνες μας έχουν για διώξιμο, για κάψιμο, τέλος πάντων να μην το πούμε. Αλλά ούτε τον τουρισμό δεν υπολογίζουν έτσι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, κύριε Σερέτη. Ανησυχεί πάρα πολύς κόσμος. Εγώ είχα και τηλέφωνο από την Πορτογαλία από οικογένεια που ήταν να έρθει φέτος στο Ιόνιο για διακοπές και τελικά θα πάνε στη Μαδέρα. Δεν θα πάνε στο Ιόνιο. Δεν θα έρθουν από εδώ καθόλου.
16: Ναι.
17: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
16: Υπάρχει
17: αυτό.
16: Περίπτωση να εμπλακεί η χώρα μας σε πόλεμο?
17: Ό,τι θα εμπλακεί, θα εμπλακεί. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει. Σε κανέναν πόλεμο τους δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πουθενά και ποτέ. Και διαβάστε όποια ιστορία θέλετε, δεξιού, αριστερού, κεντρώου, ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πάντα με κάποιο τρόπο είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε μέρος, είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε όπου να είναι. Αλλά είμαστε πάντα εμπλεκόμενοι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που δεν μπορεί να μας αφήσει καμία δύναμη να μας αφήσουν αμέτωχους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θα πρέπει να το έχουμε συνειδητο τα χρόνια. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το στοιχείο της ποιότητας μεταξύ των πολιτών και τι θέση πρέπει να πάρουμε απέναντι σε ποια δύναμη να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως οντότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ δεν νομίζω να μας αφήσουν και αυτή τη φορά απ' έξω. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Σερέτη, και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι η Ουκρανία έχει κάποιους σοβαρούς συμμάχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να είναι αμεληταίο. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν είναι απαραίτητα και σύμμαχοι με την Ελλάδα. Το βλέπουμε πώς κινείται, ας πούμε, επί παραδείγματι η Γερμανία, που υποθάλπτει αυτό τον πόλεμο για λόγους δικούς της, για ρεβανσισμό δικό της κτλ. Έτσι, βλέπουμε η Γερμανία πώς κινείται με την Τουρκία. Βλέπουμε Ουκρανία-Τουρκία ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, και εμείς δεν είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε εχθρό τη Ρωσία για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την Γερμανία. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ακόμα ότι είναι μεγάλη ζημιά που μας κάνει αυτή η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση, έτσι όπως κράτησε το Ισραήλ στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και πάει λέγοντας, ας πούμε. Το βλέπουμε πολύ καλά πώς έχει δουλέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στην Αλάσκα. Ακόμα και τώρα συνεχίζεται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια πλευρά η οποία θα είναι για άλλη μια φορά ηττημένη. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα.
16: Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό?
17: Τίποτα, μόνο χάνει, κύριε Σερέτη. Μόνο χάνει η Ελλάδα από αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία χωρίς να εμπλακούμε τόσο δυναμικά, γιατί βλέπουμε ότι αυτό μας γύρισε και μπούμεραγκ. Μας απειλεί τώρα η Ουκρανία ότι δεν θα μας δώσει, λέει, τα ντρόν που φτιάχνει και τα λοιπά, εάν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για εναντίον της Τουρκίας και πώς και τι και τα λοιπά. Δηλαδή τι, εμείς δώσαμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τη στηρίξαμε οικονομικά, τη στηρίξαμε διπλωματικά και λαμβάνουμε μια ευχαριστία η οποία είναι παροιμιώδης.
16: Ναι.
17: Έτσι, θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θεματάκι.
16: Όχι, απλά δώσαμε οπλισμό, κύριε Κάλλη, και ό,τι δώσαμε, ταχθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι εμείς, η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλογή και διώξαμε από την Ελλάδα όλους τους Ρώσους διπλωμάτες. Δηλαδή, κόψαμε και κάθε σχέση με τη Ρωσία.
17: Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε ενάντια στη λαϊκή βούληση, στη βούληση των Ελλήνων πολιτών.
16: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Μας δένουν πολλά με τους Ρώσους.
17: Οι Έλληνες πολίτες, κατά 70% όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, έχουν ένα θετικό αίσθημα προς τη Ρωσία. Από την εποχή της Άνασης Πορφυρογέννητης και του Βλαδίμηρου. Από τότε που στήθηκε η οντότητα η ρωσική. Έτσι μιλάμε για τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και τα λοιπά. Έτσι, από τότε που εκχριστιανίστηκαν, από τότε έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και λαμβάνουμε ένα σεβασμό από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει εμπλακεί ποτέ στα εσωτερικά πράγματα και όσοι προσπαθούν να συγχαίουν αυτό το γεγονός με τον εμφύλιο και τη Ρωσία και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ρόλο της Γιουγκοσλαβίας από τη Ρωσία, θα πρέπει να ξανακάσουν στο θρανίο να ξαναδιαβάσουν. Αλλά τέλος πάντων, περισσότερα προβλήματα μας έχει δημιουργήσει ως νέο ελληνικό κράτος η Ευρώπη παρά η Ρωσία. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή την ψυχρή σύγκριση, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε πιο σοβαρά.
16: Ναι.
17: Δεν έπρεπε επουδενή να έχουμε τέτοια θέση απέναντι στη Ρωσία. Επουδενή. Το 70% των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, θέλουν πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Μέχρι εκεί, δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Και το 72,5% από την τελευταία δημοσκόπηση που διάβασα, το συναντάμε στην

0: έχει γίνει τώρα. Αλλά και ακόμα και τώρα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σήμερα να σας δώσω και μια πληροφορία η οποία έχει διαρρεύσει στο ίντερνετ από το πρωί. Η Φιλανδία έχει διαχωρίσει τη θέση της πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία απευθείας. Γιατί οι Φιλανδοί κατάλαβαν έστω και αργά ότι θα είναι το τμήμα εκείνο που θα εμπλακεί άμεσα αν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι να προωθούν αυτό τον πόλεμο. Θέλει λοιπόν να απεμπλακεί, γιατί δεν θέλει να μπει στη μηχανή του κοιμά. Εμείς γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι που θέλουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και ποιοι άλλοι.
1: Και βλέπουμε υπάρχουν και αρκετές δηλώσεις. Είχε πει παλαιότερα ο κύριος Δένδιας το ότι πρέπει να τυλίξουμε τα φέρετρα με σημαίες νατοϊκές των Ελλήνων και, ότι, και διάφορες τέτοιες δηλώσεις που σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Θέλουν να μας πάνε σε πόλεμο. Είναι δυνατόν.
0: Αυτό θεωρήσω το δεδομένο, κύριε Σρέτη, ότι θα εμπλακούμε και εμείς και η Ευρώπη θα εμπλακούμε, να είστε σίγουροι. Το θέμα είναι αν εμπλακούμε με την Τουρκία, που εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, ή αν θέλει να με πρόσχημα το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των κρατών μελών κτλ. Αν χρησιμοποιούν προσχηματικά, όπως διαφαίνεται οι Γερμανοί, το αυτό για να μας σύρουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι, εγώ επιμένω, η ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα από το 1622 που έγινε η τελευταία προσπάθεια κατάληψης Μόσχας από τους Πολωνούς, μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει κινηθεί ποτέ εναντίον της Ευρώπης. Το αντίθετο έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά κάθε αιώνα τους τελευταίους 4 αιώνες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Γιατί, και γιατί το λέω? Γιατί βλέπω ότι η Γερμανία, που ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ευρώπης. Προτιμάει να προστατεύει τους διεθνείς εμπόρους της Μερκοσούρ παρά να στρέψει την Ευρώπη σε εθνική παραγωγή. Έχει στρέψει όλη της τη δυναμική σε πολεμική παραγωγή. Η παραγωγή της Γερμανίας πλέον είναι πολεμική. Έχει κατατραπεί σε πολεμική βιομηχανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις κεντρικές δυνάμεις, κύριε Σερέτη. Οι κεντρικές δυνάμεις, να πίσω, ήταν εκείνες που δημιούργησαν και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία ήταν αυτές που αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να απομακρυνθούμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, αλλά κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, εμείς να απομακρυνθούμε. Δεν πρέπει όμως, μιας και που δεν έχουμε τη δύναμη, να είμαστε αυτόνομοι, με κάποιους να συμμαχήσουμε. Με ποιους να συμμαχήσουμε, κύριε Κάλλη? Έτσι πως μας έχουν καταντήσει πλέον, δεν έχουμε ούτε ένοπλες
0: δυνάμεις. Μια χαρά δεν είμαστε με τη Γαλλία, κύριε Σερέτη. Έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα με τη Γαλλία? Εγώ δεν λέω ότι μας έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχουμε θεματάκια και με τη Γαλλία και το 1922. Και το 1974 που έκλεισε τα μάτια και δεν είδε τίποτα για την Κύπρο και πάει λέγοντας, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και σε επίπεδο άμυνας, συνεργασία, πάρα πολύ σημαντικές. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και με τη Ρωσία θα είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με το Ισραήλ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ποιος θα παίξει μπάλα τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο? Αν δεν κινηθούμε εμείς με το Ισραήλ, ποιος θα παίξει μπάλα? Θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να πάρει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου? Δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ούτε εμείς θα το αφήσουμε, ούτε το Ισραήλ θα το αφήσει. Αλλά αυτό το πράγμα αυτομάτως μας διαχωρίζει από τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Τουρκίας. Αυτομάτως μας διαχωρίζει. Να σας θυμίσω, κύριε Σερέτη, ότι η Γερμανία έχει 4.500 επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία και είναι απόλυτα εξαρτημένη η Γερμανία από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί η Γερμανία να κόψει σχέσεις με την Τουρκία. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί

0: ψέματα ενισχύει τον εθνικισμό της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και δημιουργεί, μας αναγκάζει η Γερμανία να βρισκόμαστε σε δεύτερη μοίρα αμυντική. Εάν κοπεί αυτός ο λόρος, θα σηκώσουμε κεφάλι. Και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, όχι μόνο γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί είμαστε οι φορείς του πολιτισμού που συνεχίζει επάξια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.
1: Πώς θα κοπεί όμως αυτός ο λόρος?
0: Με πολιτική βούληση, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη από την κυρία Κοβέση, είναι ελεγχόμενη απόλυτα από τους Βαβαρούς. Εγώ επιμένω και το λέω και στους φοιτητές μου, η Βαβαροκρατία δεν έληξε στην Ελλάδα. Δεν τελείωσε η Βαβαροκρατία όταν έφυγε ο Οθωνάς. Συνεχίζεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ πολλές οι χώρες που θέλουν να απομακρυνθούν. Υπάρχει αυτό το τεράστιο κίνημα του Κλομπέρ στη Γαλλία που ζητάει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το μόρφωμα. Ο Βορράς από τον Νότο έχουν μεγάλες διαφορές. Απέτυχε η Γερμανία να το ενοποιήσει και πρέπει ο καθένας να κοιτάξει να δει τις συμμαχίες που πρέπει με τους πολιτισμούς που είναι κοντά σε αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις κεντρικές δυνάμεις. Εμάς οι δυνάμεις μας έχουν συνάφεια με τη Γαλλία, τέλος πάντων τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, αλλά σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα και έτσι όπως έχουμε πάρει θέση, οι καλός ή κακός έχουν πάρει θέση, κύριε Κάλλη, γίνεται να κάνουμε αυτό που λέτε?
0: Όλα γίνονται. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, όλα γίνονται. Πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση όλων των συνθήκων, να φέρουμε συνέχεια το θέμα, να το παίρνουμε συνέχεια το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων στο τραπέζι. Εδώ έχει πάψει ο κύριος Μητσοτάκης να το συζητάει, έτσι για να μην χαλάσει το χατήρι. Ναι. Της Γερμανίας, είναι προφανώς εκβιαζόμενος από τη Γερμανία για να μένει σε αυτή τη θέση.
1: Α, είναι εκβιαζόμενος!
0: Γιατί έρχεται η κυρία Κοβέση και ξανάρχεται και μας δίνει λίγο φως και μετά τον άλλο μήνα μας δίνει άλλο λίγο φως. Είναι σαν να του λέει, σαν να του λένε οι Βρυξέλλες του Μητσοτάκη, κάτσε φρόνημα γιατί τις έχουμε στο χέρι. Φως φανάρι είναι. Μέχρι τον Οκτώβριο λέει θα μας δίνει στοιχεία η κυρία Κοβέση. Μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ δηλαδή βρωμάει η δουλειά και βρωμάει από μέσα τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρανε τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες ότι υπήρχε κακοδιαχείριση και πιάτσικο στα ευρωπαϊκά κονδύλια? Δεν είναι συμμέτοχοι, δεν είναι συνένοχοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το πράγμα? Τι νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με τίποτα ηθικούς, άμεμπτους και άσπυλους? Η πρώτη σε απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία. Και πάμε εμείς με το σταυρό στο χέρι να πούμε τι, να κάνουμε τι? Είναι φως φανάρι τα συμφέροντα της Γερμανίας με την Τουρκία, είναι εναντίον της Ελλάδας. Τέλος, εμείς πρέπει να παίξουμε σε άλλη κλίμακα. Πάμε δυνατά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθει με το καλό το καλοκαίρι που έχει ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ, να πάνε κάποιες αντιπροσωπείες, να του εκθέσουν τα θέματα και να τελειώνει το θέμα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα το αίτημα της φυγής των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Εχθές ήμουνα σε μια αεροπορική επίδειξη που έκανε το ΝΑΤΟ στην 116 πτέρυγα μάχης εδώ στον Άραξο, που ήταν και παλαιότερα αμερικάνικη βάση. Και ήταν όλες οι νατοϊκές δυνάμεις εκεί, ήταν ας πούμε Ολλανδοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, τέλος πάντων, ήταν όλοι εκεί. Απουσίαζαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη. Σε νατοϊκή άσκηση απουσίαζαν οι Αμερικανοί.
1: Γιατί απουσίαζαν?
0: Γιατί έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν φύγει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν φύγουν από το ΝΑΤΟ, τι θα μείνουν μετά? Θα μείνουν οι κεντρικές δυνάμεις να το στηρίξουν? Θα μείνουν, γιατί εδώ υπάρχει και σοβαρή ένταση μεταξύ του γαλλογερμανικού άξονα. βλέπουμε πόσο αντέδρασε άσχημα κατά της Γερμανία όταν επιλέξαμε να πάρουμε τα γαλλικά πολεμικά προϊόντα. Και τώρα επιθυμεί να εμπλακεί στην ΕΒΟ, η Ραϊμέλνταρ να εμπλακεί στην ΕΒΟ μαζί με το Ισραήλ για να συμμετέχει στις οπλιστικά της Ελλάδας. Όχι, δεν θέλουμε εμείς να μπλέξουμε αρκετά. Η Γερμανία δεν είναι χώρα, η Γερμανία δεν είναι χώρα εμπιστοσύνης. Το έχουμε στην ιστορία μας, το έχουμε δει 500 φορές. 500 φορές έχουμε δει στην ιστορία μας. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά με τους δυνατούς. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος του παιχνιδιού, κύριε Σερέτη, αυτή η φαντασία σας ελεύθερη. Θα μείνουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και το Ισραήλ. Γιατί εμείς αυτή τη φορά να επιλέξουμε να πάμε με τους χαμένους?
1: Πάντα με τους χαμένους πάμε.
0: Όχι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, έχουμε όλα τα εχέγγυα να παίξουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία. Είναι χαζοί οι Ισραηλινοί που δεν διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία? Όχι βέβαια. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να... Δεν μπορεί. Έχει δηλώσει απερίφραστα ο κ. Μητσοτάκης ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Διαψεύστε με, λέω ψέματα. Πολεμάει τον ατιβισμό. Εμείς θα πολεμήσουμε τον ατιβισμό. Θα κάνουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε... Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες ο κ. Μητσοτάκης. Εχθές και προχτές, στις προηγούμενες 48 ώρες, μπήκαν 900 μετανάστες στην Κρήτη. 900. Και βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και μας κοροϊδεύει και λέει κλείσαμε τις τρύπες. Ωραία, δεν έρχονται από την Τουρκία οι 200-300 που ερχόσανται, έρχονται 900 από το Λιβικό Πέλαγος. Δηλαδή, δεν μας κοροϊδεύουνε. Δεν μας κοροϊδεύουν.
1: Μας κοροϊδεύουν, αλλά και τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, για να σταματήσει?
0: Πρέπει να επιλέξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει καταθέσει κανένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης, δεν παράγουμε πλέον τίποτα απολύτως. Βλέπουμε σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι 500.000 τα ΦΠΜ τα οποία είναι κατακόκκινα με κατασχεμένους λογαριασμούς, που σημαίνει αναλογικά τουλάχιστον 10 εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτω από το φτώριο, από το όριο της φτώχειας, και είναι όμοιροι της Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν τώρα και να συνεχίζουμε να συζητάμε? Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε και ανίερες συμμαχίες που ετοιμάζουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και προωθούν και τον Τσίπρα απ' την άλλη να είναι τρίτο κόμμα για να μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές, τις ραδιούργιες που ονειρεύονται κτλ. Κτλ. Θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο τιμωρητικοί.
1: Για να ελέγχουν δηλαδή, λέτε, και την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βέβαια. Τώρα για να τον προωθούν τον Τσίπρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, διαβάσατε το μανιφέστο του Τσίπρα και δηλαδή ούτε πρωτοετής φοιτητής δεν γράφει τέτοιες ονειρώξεις.
1: Βέβαια, και βλέπουμε ότι έχουν και κάποιες κοινές φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα.
0: Τι συζητάμε τώρα? Γράφει μανιφέστο εν έτη 2026 με αναφορές στο Ρουσό. Περί δικαίου και περί ελευθεριών. Δηλαδή εμείς και όσοι είμαστε τέλος πάντων στα φιλοσοφικά δρόμενα και τα λοιπά, έτσι, αυτές είναι ονειροβασίες οι οποίες είναι ανυπόστατες, ας πούμε. Δεν περάσανε το 18ο αιώνα, θα περάσουν τώρα? Θυμήθηκε τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, το Ρουσό, έτσι, περί ελευθερίας και περί δικαίου. Δηλαδή πιάνει στο στόμα του έννοιες οι οποίες, κυρία Σερέτη, να το πούμε λίγο λαϊκά, είναι τόσο ευμετάβλητες. Είναι λάστιχο αυτές οι έννοιες. Ο καθένας τις αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι. Είναι δίκιο έχει ο αστυνόμος, δίκιο έχει και ο κλέφτης.
1: Άρα εγώ βλέπω, κύριε Κάλλη, θέλω να σας το πω αυτό τώρα. Βλέπω ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Και βλέπω ναι. ότι ήδη έχουν στηθεί τα δεκανίκια, ήδη υπάρχουν ναι, συμφωνημένα.
0: Μπράβο, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το εντοπίζετε κι εσείς, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Συγχαρητήρια που το λέτε, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι το Πασόκ είναι διαφορετικό και ο Τσίπρας είναι διαφορετικός. Έτσι. Αλλά για λόγους εθνικής ενότητας, σε εισαγωγικά, θα μας πούνε ότι έχουν ανάγκη μιας νέας συγκυβέρνησης.
1: Ναι, άρα έτσι. Αυτό είναι το σενάριό τους. Εγώ ξέρετε όμως τι θέλω να πιστεύω. Ότι άμα ο ελληνικός λαός αποφασίσει να σηκωθεί, να πάει στις κάλπες, αν και αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ ότι υπάρχει νοθεία, ότι υπάρχει δηλαδή, ότι υπάρχει πρόβλημα με το αν όντως είναι αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν στις κάλπες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αν σηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και πάει για να τους μαυρίσει, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Σερέτη, βεβαίως υπάρχει και νοθεία, έτσι βρεθήκανε εκατοντάδες ψηφοδέλτι ανθρώπων που ήταν άνω των 100 ετών
1: ναι.
0: στις τελευταίες εκλογές. Έχουμε διαβάσει διάφορα, έχουμε διαβάσει για την παρέμβαση της Singular Logic και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Έτσι,
1: για τους εκλογικούς καταλόγους, ναι βέβαια, τα έχουμε διαβάσει.
0: Ναι βέβαια, βέβαια, και τώρα με την ηλεκτρονική ψήφο θα γίνει το μεγάλο πάρτι. Το περιμένουμε αυτό. Αλλά εάν η συμμετοχή είναι ενεργητική και είναι μεγάλη ποσοστιαία, δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic να αλλάξει τα δεδομένα. Θα είναι σαν να γίνεται πραξικόπημα.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν επιβάλλεται να συμμετέχουμε ενεργητικά και να διαβάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι, και να δούμε ποιο κόμμα είναι αυτό που υποστηρίζει επιτέλους αυτά τα δίκαια της χώρας, γιατί η Ελλάδα έχει αδικηθεί πάρα πολύ από την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου και μετά, βρίσκεται σε μία μόνιμη κατάφορη αδικία. Και το είδαμε και στους φακέλους Επστάιν, που οι Γερμανοί αποκόμισαν 100 δισεκατομμύρια κέρδη από την κινητικότητα του τρίτου και του τέταρτου μνημονίου. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είναι μία μόνιμη αδικία κατά της χώρας, την οποία δεν την προασπίζεται η κυβέρνηση αυτή. Δεν την έθεσε καθόλου στο θέμα. Εξαφανίστηκαν. Όταν βγήκαν οι φάκελοι Επστάιν, εξαφανίστηκε ο Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με μια τιμωρητική διαδικασία πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κ. Τσίπρας και να σου μιλάει για ελευθερίες τώρα.
1: Ναι, ποιες ελευθερίες έχουν γκρεμίσει όλους τους θεσμούς. Όταν μιλάμε όμως για κριτικά πελάγι, όταν μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, όταν μιλάμε για την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει γενικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί να προσέχουν τι λένε, διότι βλέπω ότι είναι επικίνδυνοι, κύριε Κάλλη. Δεν γίνεται όλος να βγαίνει να δηλώνει, για παράδειγμα, το ότι η Λευκάδα δεν είναι εντός των χωρικών υδάτων.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Καλός ή κακός μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό, όπως και παλαιότερα έχουν δηλώσει πολλά πράγματα για το Αιγαίο με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και βλέπω ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργήσει και βγήκαν εδώ πέρα οι άνθρωποι από το νότιο Αιγαίο και μας ενημέρωσαν και κάνανε και μια καταγγελία και ζητήσανε και το λόγο που συμβαίνει αυτό, το ότι απαγορεύουν στις ελληνικές μηχανότρατες στα θαλάσσια πάρκα τώρα που φτιάχνονται στο Αιγαίο
0: να
1: ψαρεύουν, ενώ την ίδια ώρα. Με τη δικαιολογία ότι καταστρέφουν τα κοράλια και τα φύκια και για περιβαλλοντικούς λόγους, και την ίδια ώρα όμως Ιταλοί και Τούρκοι ψαρεύουν κανονικά. Και λέω, μήπως αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικατάσταση και χάνουμε εμείς τα δικαιώματά μας και τα αποκτούν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί.
0: Αυτό το είδαμε και επί κυβερνήσεως Τσίπρα, που η Ιταλία επανέφερε το θέμα της να επιστρέψουν τα Δωδεκάνησα στην κυριαρχία της.
1: Ναι.
0: Όταν ο Τσίπρας έλεγε και κόμπαζε ότι τα σύνορα είναι άσχημα σημάδια στο όμορφο πρόσωπο της γης και ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του κτλ. Έτσι, βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί και κινήθηκαν όπως νόμιζαν.
1: Αυτό.
0: Εδώ λοιπόν τι θέλουμε, εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να προασπίσει τα δίκαια της χώρας. Έχουμε ματώσει για αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Έχουμε ματώσει. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μονίμως για να αντιμετωπίσουμε τι? Κυρίως την ευρωπαϊκή αναλγησία και την ευρωπαϊκή επιθετικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη. Δεν μας είδε ποτέ ισότιμα ως ισότιμους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και είμαστε από την πρώτη μέρα. Είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί.
0: Και είμαστε από την πρώτη μέρα και έχουμε βοηθήσει. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, θα το ξαναπώ. Δεν μας δίνει κανένας τα στοιχεία της συνεισφοράς του κάθε κράτους. Πόσο έχει συνεισφέρει η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει λάβει. Κανένας δεν μας το δίνει αυτά. Έχουν πάνω από 6 με 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να δημοσιευθούν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε και πορεία δεκαετή, άλλο τεράστιο θέμα αυτό, έτσι, το οποίο το έχει πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά ο κύριος Βιλιάρδος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πληρώνουμε με πορεία τα δάνειά μας δεκαετία χωρίς να έχουμε όφελος. Κανένα όφελος δεν έχουμε.
1: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι φοβερός στα οικονομικά. Φοβερός.
0: Είναι τρομερός και είναι και αναλυτικός και έχει ένα πάρα πολύ καλό που το έχουν λίγοι οικονομολόγοι. Τα λέει τόσο απλά και λαϊκά που μπορεί να γίνει κατανοητός ακόμα και στον πλέον γράμματο.
1: Εγώ θέλω να πω για τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο ότι για εμένα είναι ο καλύτερος και στην ανάλυση, όπως λέτε, και στα οικονομικά. Είναι φοβερός. Συγχαρητήρια και από εμένα, μιας και τον αναφέρατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα όμως, κύριε Κάλλη, που είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ πέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες το ότι έχουν γκρεμιστεί οι θεσμοί. Βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε εδώ πέρα να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών, μερικοί αναφέρουν το ότι μπορεί να έχει. Να περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία και μία λέξη ή να υπάρξει τουλάχιστον αυτή η λέξη της κατασκοπίας, γιατί παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γιές και πλέον είναι και εθνικό ζήτημα αυτή η υπόθεση και αυτό το σκάνδαλο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μας παρακολουθούσαν κάποιοι και έχουν πληροφορίες για εμάς? Είμαστε όμοιροι?
0: Βεβαίως είμαστε όμοιροι. Βεβαίως είμαστε όμοιροι και είμαστε όμοιροι των ιδίων συμφερόντων που μας λιμένονται τόσα χρόνια. Γιατί αντίστοιχα ζητηματάκια, εσείς είστε και μικρός, δεν τα θυμάστε, είχαμε και με την εποχή της Siemens, με τον Μπόκαλη και ποιος παρακολουθούσε ποιον και Κουτσόγιωργας κάποτε και τα λοιπά.
1: Και Μαυρίκης, και Μαυρίκης.
0: Και Μαυρίκης, είναι σχετικά πρόσφατος ο Μαυρίκης. Οι παλαιότεροι ακροατές σας θα γελάνε τώρα που τα λέω αυτά. Έτσι. Αυτό το θέμα λοιπόν ξεκινάει πάλι από την Γερμανία. Ποιος έχει συμφέροντα να παρακολουθεί την Ελλάδα στενά, να μην τη χάσει? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χρυσοφόρος πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το έλεγε ο Τσάκωνας στην ταινία, μας πήρανε για την μπρίκα μας, δεν μας πήρανε για τα μάτια μας. Έτσι. Και δεν μας αφήνουν να παράγουμε κιόλας. Για να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα. Έχουμε πει ξανά το πρόγραμμα με το πόνι, ας πούμε, γιατί δεν αφήσανε την επαναλειτουργία του εργοστασίου, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι καταστρέφουμε και την αγροτική μας παραγωγή. Πάλι για να πουλάει προϊόντα η Γερμανία χημικά στην Αργεντινή και η Αργεντινή να πουλάει τα σκουπίδια που έχει για εξαγωγή στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ φυσαυρίζουν πάλι οι Γερμανοί έμποροι, οι διεθνείς έμποροι, έτσι, εις βάρος όλης της Ευρώπης και της παραγωγής της Ευρώπης. Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Σερέτη, και όλα αυτά τα ζητήματα γίνονται με την συνεπικουρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται με τις υποκλοπές και δεν μιλάει, τον καλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρουν τι γίνεται.
1: Άρα στην ουσία εγώ αναγνωρίζω το ότι όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τα χατήρια των ξένων δυνάμεων, δεν τους συμφέρει να τον διώξουν από την εξουσία.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό και έχουν την κοβέση, σας το ξαναλέω, λίγο-λίγο. Και τον έχουνε, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο έτοιμο. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο. Πρόσεξε τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, με ποιον θα συνεργαστείς, από πού θα αγοράσεις, τι θα κάνεις κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ελεγχόμενος και εκβιαζόμενος ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κατάφορη παραβίαση όλων των συνθήκων που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατάφορη παραβίαση. Δεν υπάρχει η έννοια της ισοτιμίας πουθενά. Υπάρχει η έννοια του ελέγχου, του ασφυκτικού ελέγχου. Και το βλέπουμε στους τελευταίους πίνακες που έχουν αναρτηθεί για τις εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης. Προηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γαλλία με τη Γερμανία και εμείς έχουμε χάσει πάνω από το 60% της εξαγωγικής μας δυναμικής.
1: Ναι. Άρα αυτό καταραίουμε, σημαίνει. Καταραίουμε. Επειδή έχουμε βεβαίως μπροστά μας 4 λεπτά, θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί με τον προηγούμενο καλεσμένο σχολιάζαμε το ότι σταδιακά, μιας και ξεπουλάνε τα πάντα, μιας και έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο, και μιας που η Ελλάδα στην ουσία δεν έχει το ανάλογο ΑΕΠ για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ξεχρεώσει, χωρίς να μιλάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για όλα αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας, βλέπουμε ότι σταδιακά υπάρχει περίπτωση να γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ ή να γίνουμε ένας χώρος από χώρα. Και να έρχονται εδώ πέρα διάφορες πολυεθνικές, να έρχονται εδώ πέρα διάφοροι ξένοι, να κατέχουν ό,τι κατέχουν και εμείς να είμαστε υπάλληλοι των τουριστών. Εκεί να φτάσουμε.
0: Αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά όσον αφορά για το Ισραήλ, θέλω να πω κάτι, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και για τα νησιά και τα λοιπά με το Ισραήλ και τα λοιπά. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότερο κινδυνεύει ο Ισραηλινός να εξελινιστεί παρά εμείς από τους Εβραίους. Η ιστορία μας έχει δείξει, έχει ακλόνητες αποδείξεις πάνω σε αυτό που σας λέω.
1: Ότι δηλαδή μόνοι μας γινόμαστε
0: ακόμα
1: αυτοκαταστροφικοί.
0: Ακόμα και το 114 π.Χ. που έγινε μεγάλη γενοκτονία της Κύπρου με τους Μακαβαίους, τότε που ήταν και η αρχή της γιορτής της Χανούκα των Εβραίων και τα λοιπά, που σφάξαν τους Έλληνες της Κύπρου και της Κυριναϊκής, το γεγονός αυτό έγινε ακριβώς γιατί οι Εβραίοι φοβόντουσαν τον εξελινισμό των Ιουδαίων. Θέλω να πω με αυτό ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε τον πολιτισμό μας από τους Εβραίους. Το ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χώρα μας από μεγάλα συμφέροντα, αυτό να το συζητήσουμε, κύριε Σερέτη. Ότι η χώρα θα γίνει κομμάτια και την Αμοργό, ας πούμε, θα την ελέγχει ένα μεγάλο τραστ ή ξέρω εγώ, την Αλόνισο, ας πούμε, και τα λοιπά. Από αυτό κινδυνεύουμε. Αλλά για να χάσουμε τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε.
1: Όχι τον πολιτισμό, την εθνική κυριαρχία.
0: Την εθνική μας κυριαρχία, για να μην τη χάσουμε, θα πρέπει να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που άρχισαν να ξεπουλάνε κομμάτι όλο το θεσμικό μας πλαίσιο και όλη τη συνταγματική κατοχήρωση που είχαμε μέχρι τώρα.
1: Δεν μιλάω για κοντά. Μπορεί μακροχρόνια να συμβεί, το έχουμε ξαναπεί, αυτό που συνέβη και στο Κόσοβο, αυτό που συνέβη και σε διάφορες άλλες χώρες με τις μειονότητες. Γιατί όταν μαθαίνω εγώ ότι, ας πούμε, στην Κύπρο πάνε και αγοράζουν ολόκληρα χωριά, συγκεκριμένα τώρα αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί τι να κάνουν, υπάρχουν και άλλες εθνικότητες που το κάνουν. Αύριο μεθαύριο θα υπάρχουν μειονότητες που οι οποίες θα πούνε ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε περισσότεροι. Τι να κάνουμε, όπως και στα νησιά, στο Αιγαίο, που πολλοί Τούρκοι πάνε και αγοράζουν τα πάντα. Στη Θράκη συγκεκριμένα, κύριε Κάλλη, για να σου το πω γρήγορα αυτό, μου λένε οι άνθρωποι, φεύγει ο κόσμος και πουλάει τα σπίτια που έκτισε με αίμα και υδρότα 5 χιλιάρικα. Και έρχονται, λέει, επιχειρηματίες από την Τουρκία και αγοράζουν 60 σπίτια, 50 σπίτια, 5 χιλιάρικα το καθένα.
0: Ναι. Έχω διαβάσει σχετικά, αλλά αυτό πώς θα ανατραπεί, κύριε Σερέτη? Πώς θα ανατραπεί?
1: Πώς θα ανατραπεί με το να σταματήσει να υπάρχει αυτή η χρυσή βίζα, πρώτον, και δεύτερον,
0: βεβαίως,
1: για να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν κίνητρο στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα χωριά τους, να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα.
0: Βεβαίως. Βγαίνει τώρα η κυρία Κεραμέως και γυρίζει στον κόσμο και λέει να έρθουν τα παιδιά μας πίσω, να έρθουν τα παιδιά πίσω να κάνουν τι?
1: Έτσι.
0: Ποιος θα πάει στο χωριό να κάνει όταν έχεις αποκλείσει την οικονομική δραστηριότητα στο χωριό, γιατί ο δρόμος δεν είναι εγκεκριμένος, λέει ο Χατζηδάκης, ξαφνικά δεν είναι εγκεκριμένος. Έτσι, όταν έχεις καταστρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στο χωριό, την κτηνοτροπία, την αγροτική παραγωγή κτλ. Ποιος θα γυρίσει πίσω?
1: Ποιος, για...
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με κριτήριο την εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση. Την κατάργηση της βίζας, την απαγόρευση της πώλησης σε συνοριακούς νομούς σε ξένους και πάει λέγοντας. Είναι μια σειρά από θέματα, βέβαια, τα οποία είναι καθαρά πολιτικά. Λύσεις υπάρχουν.
1: Και να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, κύριε Κάλλη. Να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται στη Βουλγαρία να υπάρχουν χώρες οι οποίες, να υπάρχει κανόνας, νόμος, ο οποίος λέει ότι στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, το 50% πρέπει να είναι βουλγαρικά προϊόντα, και στην Ελλάδα, στον ευλογημένο αυτό τόπο, με αυτή την ποιότητα στα προϊόντα, να μην υπάρχει αυτός ο κανονισμός.
0: Βέβαια, εδώ ακόμα και η Τουρκία ψήφισε την 7ετή απρολόγητη παραμονή των ξένων εταιριών, την έκανε 30ετή. Και εμείς εδώ τους διώχνουμε.
1: Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικά ανίκανη κυβέρνηση.
0: Δεν είναι ανίκανη, είναι εντολοδόχος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Εύχομαι φέτος να έχουμε πολύ σημαντική μεταβολή.
1: Αλλαγές, αλλαγές. Ωραία, κύριε Κάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Τραγουδάκι, πάρε ό,τι θέλει παλιατζή. Εκεί τη φτάσαν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο στη μία. Γιατί εδώ πέρα ο Ιχολίτης γκρινιάζει, μου στέλνει μηνύματα. Έχει πάει και 59 και τελειώνει. Έλα ρε τώρα, ηρέμησε. Οχ, οχ, οχ, οχ.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στα επίπεδα των 104 δολαρίων το βαρέλι παραμένει από τα ξημερώματα η τιμή του Brent. Απαντώντας στην αμερικανική πρόταση για εκεχηρία, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, καθώς επίσης και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. «Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Κρίσιμη θεωρείται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με στόχο την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ Κίνας και πιέσεις προς τον Σι Τζινπινγκ για το Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί σύσκεψη αυτή την ώρα για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. Η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την Τρίτη τη Διεθνή Συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024, με στοιχεία για εισοδήματα, ακίνητα, δάνεια, καταθέσεις και συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς και των συζύγων τους. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη συνέντευξη Δημητριάδη για τις υποκλοπές με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για έμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενά του. Υπό επεξεργασία και έλεγχο βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες στη Λευκάδα και έθεσε σε συνάγερμο τις αρχές. Η υποτονική αντίδραση της κυβέρνησης αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η Λευκάδα έξω από τα χωρικά μας ύδατα? Παραδώσαμε το Ιόνιο και δεν το ξέρουμε? Είναι επικίνδυνη, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου στις δηλώσεις Δένδια ότι το θαλάσσιο ντρόουν αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια στους δύο για το έγκλημα στα Κείμηνα της Θεσσαλονίκης. Νεκρό εντοπίστηκε σε οικισμό της Ξάνθης νεογέννητο βρέφος, για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης απολογεί το 53χρονος ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, τους υποσχόταν θεραπεία με νέα φάρμακα, ενώ κατηγορείται ότι εισέπρατε 300 έως και 43.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη και στα δυτικά και στα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια επιρροτικά τοπικά 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Θεσσαλονίκη από 14 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια.
2: και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 θα είμαστε μαζί για δύο ώρες περίπου για να δώσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα μέσα από την συχνότητα του Focus 103 και 6 των FM στην ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια, αυτά τα οποία συνέβησαν από το πρωί σήμερα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί πριν από λίγο βγήκε και ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζιρτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης. Έγινε η ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία λέει τα εξής. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κυρίους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα, λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εντελώς ξαφνικά. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει επιστολή παρέτησης του Βασίλη Οικονομίδη σήμερα το πρωί με πυρά, κατά, πετμεζά και τσακμακά. Και τι λέει ο Βασίλης Οικονομίδης, ο οποίος έστειλε το πρωί την παρέτησή του? Ενώ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ λέει ότι δεν παρετήθηκε, εμείς τον παρετήσαμε, λέει χαρακτηριστικά, άρα υπάρχει θέμα εδώ. Ο κ. Οικονομίδης, παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδος, λέει, δεν εισπράξαμε ποτέ την ηθική ικανοποίηση ούτε την αναγνώριση από τον περίγυρο. Εξηγώντας ότι αντιθέτως ήταν φανερή η εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το τώρα και φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον. Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησής μου στο τέλος περίοδου. Συνεχίζει την επιστολή του ο κύριος Βασίλης Οικονομίδης και αυτό που επιτάχυνε την απόφασή του και για την αποδέσμευσή του από τον ΠΑΟ και το περιβάλλον ήταν μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κυρίους Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία. Θεωρώ υποχρέωσή μου φεύγοντας να ευχαριστήσω το προπονητικό team για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε, τους παίκτες που υλοποίησαν τους στόχους με υπέρβαση αυτών και έκαναν περήφανους φιλάθλους, καθώς και το προσωπικό του γραφείου για τη συνεργασία μας. Επίσης, ο κ. Οικονομίδης επισημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου και κλείνει την επιστολή παρέτησης με μια αιχμή. Εύχομαι στο μέλλον να κυριαρχήσει η δημιουργία ενάντια στη διαπλοκή. Ο κ. Οικονομίδης εξαπολύει πειρά κατά του κυρίου Πετμεζά και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κυρίου Τσακμακά και μάλιστα αναφέρει τα ονόματά τους, μιλάει για διαπλοκή, ασέβεια και προσβολή όπως λέει χαρακτηριστικά στην επιστολή την οποία έστειλε σήμερα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτές οι εξελίξεις όπως καταλαβαίνετε δημιουργούν μια αναστάτωση στον ΠΑΟΚ. Ο Βεζιρτζής είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το δικέφαλο του Βορρά, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, μάλλον και όσοι ξέρουμε δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή, αν δεν βγει ο ίδιος ο Νίκος Βεζιρτζής να μιλήσει για το τι ακριβώς συνέβη. Και ο Οικονομίδης ο Βασίλης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ χωρίς αμφισβήτηση. Είναι δύο παράγοντες πολύ έμπειροι, οι οποίοι στην αρχή από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιήθηκαν, έτσι λέει ο Οικονομίδης, χρησιμοποιήθηκαν για να βγουν μπροστά. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς του ΠΑΟΚ προς πάσα κατεύθυνση. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίστηκε πλέον σαν πολύ μεγάλη ομάδα και από την Ομοσπονδία και από την GBL και από τους διαιτητές, τον σεβάστηκαν τον ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Μιστακίδης και οι συνεργάτες του είχαν άλλες σκέψεις, έχουν άλλες σκέψεις, άρα λοιπόν τελείωσε η συνεργασία όπως λέει χαρακτηριστικά, λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι τελείωσε τη συνεργασία της με τους κυρίους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη, και τον Μπουντούρη καθαρίζει. Δηλαδή τελειώνει και ο Μπουντούρης από την όλη αυτή ιστορία. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τις δηλώσεις του κύριου Βεζιρτζή, γιατί δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Ο Βεζιρτζής επαναλαμβάνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟ και ένας μεγάλος πρόεδρος, εμβληματικός. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για τον Βεζιρτζή, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, έχει δημιουργήσει το μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχασε όλη την περιουσία για τον ΠΑΟΚ και τώρα που επανήλθε υπήρχε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και χαρά θα λέγαμε από πλευράς των φιλάθλων για το ότι υπάρχει ένας τέτοιος παράγοντας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα τι συνέβη και τελείωσε η συνεργασία, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει γνωστό μόλις μιλήσει ο Νίκος και ο Νίκος Βεζιρτζής, γιατί
την επιστολή του κυρίου Οικονομίδη προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σας την μετέφερα πριν από λίγο. Μια επιστολή η οποία στάλει σήμερα το πρωί από τον, κύριο Βασίλη Οικονομίδη. Και αμέσως μετά, δηλαδή πριν από λίγο ουσιαστικά, γύρω στις 4 παρά, βγήκε ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι τελειώνουν οι κύριοι Βεζετζής, Μπουντούρης και Οικονομίδης. Είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο, φρέσκο. Γνωρίζω από κάποια πράγματα τα οποία από το ρεπορτάζ και από τη διαρροή και από τα συμφραζόμενα και από τους φίλους και γνωστούς και λοιπά που μιλάνε με τους ανθρώπους αυτούς, ότι δεν είχαν ιδέα περί των όσων γίνονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα και για το αθλητικό κέντρο και για τους παίκτες που άγονται και φέρονται γενικά. Και ο ένας είναι πρόεδρος, ο Νίκος Βεζετζής, υποτίθεται της ΚΑΕ, και ο άλλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα δεν μπορεί να μην είναι πλήρως ενημερωμένοι, και δεν ήταν. Και αυτό ουσιαστικά τους οδήγησε στη σκέψη ότι πάνε για να τους τελειώσουν, να τους καθαρίσουν. Και τελικά αυτό έγινε. Τώρα, τι θα πει ο Βεζετζής, τι θα μιλήσουν, τι γίνεται με τον Τζαχμακά και τον Πετμεζά, τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ, μέσα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ που είναι κοντά στον κύριο Μιστακίδη, έσκαβαν το λάκκο του Βεζετζή και του Οικονομίδη και του Μπουντούρη και των τριών. Γιατί στην επιστολή που γράφει ο Βασίλης Οικονομίδης κάνει λόγο για διαπλοκή, ασέβεια και προσβολή. Και επίσης λέει ότι στο τέλος εύχομαι να κυριαρχήσει η δημιουργία ενάντια στη διαπλοκή. Θεωρεί ότι ήταν διαπλεκόμενοι αυτοί. Και ότι ουσιαστικά τι κάνανε, προσβάλανε, ήταν ασεβείς και λοιπά απέναντι στον Νίκο Βεζετζή και στον Βασίλη Οικονομίδη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα θέμα, και το θέμα αυτό αναμένεται να λυθεί εντός των επόμενων ημερών ή ωρών, θα έλεγα εγώ, γιατί αναμένεται και μία ή τοποθέτηση ή δήλωση ή κάτι άλλο του Νίκου Βεζετζή μετά την παρέτηση Βασίλη Οικονομίδη, την έγγραφη παρέτηση Βασίλη Οικονομίδη. Θα περιμένουμε να μάθουμε τι λέει και ο κύριος Βεζετζής για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πάντως υπάρχει μια αναστάτωση για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν μιλάμε για τυχαίους παράγοντες, έτσι. Ο Βεζετζής, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Το είχα πει και όταν ανέλαβε και στη διάρκεια κλπ. Υπάρχει σεβασμός. Υπάρχει σεβασμός από πλευράς Βεζετζή. Δηλαδή από πλευράς οπαδών προς τον Βεζετζή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό που λέω. Ότι σέβονται τον Νίκο Βεζετζή ο κόσμος. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνει, δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή, παιδιά, να ξέρετε. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτές τις εξελίξεις σήμερα. Μετά τα σημερινά, μετά την παρέτηση, μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ ότι τελειώσανε και οι τρεις, και ο Νίκος Μπουντούρης ότι φεύγει και αυτός από την ομάδα, δεν πάει στις υποδομές, δεν πάει στην Ακαδημία όπως αρχικά είχε ελεγχθεί ότι μπορεί ότι ο Νίκος ο Μπουντούρης θα έφευγε από την πρώτη ομάδα ή θα πάρουν άλλον τεχνικό διευθυντή ή τέλος πάντων πώς κλπ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία, τι ακριβώς γίνεται για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό το οποίο έχει γίνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αυτά για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα φρέσκα κουλούρια, έτσι. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χτες, όπου πρωταθλήτρια Ελλάδας ανακηρύχθηκε η ΑΕΚ με ένα γκολ στο 94 του Ζωάο Μάριο, ο οποίος μπήκε αλλαγή και εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού στο 90-4, ένα μάτς που πήγαινε για το 1-1 ισοπαλία, και αν τελείωνε αυτό το μάτς 1-1, με δεδομένο ότι θα τελείωνε 1-1 και το μάτς όπως τελείωσε, και το μάτς του Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεστε ότι θα γινόταν χαμός μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Ουσιαστικά η επόμενη αγωνιστική ΠΑΟΚ θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον και για τους δύο.
Τώρα έχει ενδιαφέρον μόνο για τον έναν, για τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Η ΑΕΚ φυσιολογικά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη με rotation, γιατί θέλει να έχει όλους τους παίκτες την Κυριακή στην φιέστα την οποία θα κάνει στο γήπεδο της, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι τελευταία αγωνιστική το ΑΕΚ Ολυμπιακός και όπως καταλαβαίνετε, εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ ο οποίος με την ισοπαλία που έφερε χτες με τον Ολυμπιακό, είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχει χάσει σε κανένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Σε κανένα, πραγματικά. Είναι απίστευτο. Αλλά πολύ θετικό, έτσι, το ότι και χτες δεν έχασε, ενώ ο Ολυμπιακός για 60 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλός, για να λέμε αλήθειες. Ο Λουτσέσκου για μένα άργησε να κάνει τις αλλαγές, αλλά τις έκανε, γιατί από το 35 ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορούσε να περπατήσει την κυριολεξία. Ο άνθρωπος ήταν πολύ κουρασμένος. Είναι, ουσιαστικά δεν μπορεί να βγάλει 60 και 70 και 80 λεπτά ο ΜΕΙΤΕ. Φαίνεται ότι είναι κουρασμένος, το παιδί είναι απροπόνητο, έχει χάσει προετοιμασία, ήταν 2 μήνες έξω. Είναι αλλιώς. Για καμιά 40 λεπτά, 45, ένα ημίχρονο μπορεί να το βγάλει. Παραπάνω δεν μπορεί. Ίσως θα έπρεπε στο ημίχρονο να κάνει την αλλαγή ο προπονητής, να βάλει τον Οσδόεφ, να λίγο το κέντρο να το σουλουπώσει, γιατί τουλάχιστον 2 θα τρέχανε. Γιατί μόνο ο Ζαφίρης έτρεχε από το 30 και μετά. Το ίδιο έπαθε ο ΠΑΟΚ και την προπροηγούμενη αγωνιστική, αν το θυμάστε. Όσο έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ κλπ. Καλά, μετά. Έγινε όταν ο ΜΕΙΤΕ καθάρισε και η ομάδα είχε πρόβλημα από τη μέση και μπροστά. Λέμε λοιπόν ότι θα μπορούσε να τον κάνει νωρίτερα αλλαγή. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που τους έβαλε από το 60 κάτι και μετά, μόλις έφαγε τον γκολ ο ΠΑΟΚ και έγινε το 1-0 από τον Ολυμπιακό στο 60-61 κάπου εκεί, αμέσως μετά κάνει τις 2 αλλαγές και γίνεται άλλος ΠΑΟΚ. Γίνεται ο κανονικός ΠΑΟΚ με τον Ντάισον μέσα. Αντί του Ιβανούσετς που είναι πάρα πολύ λίγος για αυτόν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι πλήρωσε, ρε παιδιά, φέτος. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κλωτσίσαν το πρωτάθλημα. Το κλώτσισαν. Πάρτο. Το δώσαν στην ΑΕΚ. Με τις γκέλες που κάνανε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Για να είμαι αλήθειες. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή πλήρωσε τους τραυματισμούς 2 μηνών. 2 μήνες μαύροι. Μάρτιος και Απρίλιος. Μαύροι. Δεν υπάρχει αυτό στη γη ολόκληρη. 2 μήνες, 7 παίκτες. 7 παίκτες βασικοί, ο κεντρικός κορμός, ο άξονας όλος κλπ. Λείπουνε. Τι μπάλα να παίξεις. Και να επιστρέψουν μετά από 2 μήνες, θα είναι 2 μήνες πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι καλά. Και όταν έβαλε τον Οσδόεφ και τον Ντάισον, έστω 30 λεπτά που παίξανε, είδατε ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και εκτός του γκολ που έχασε. Έχασε άλλο ένα σουτ που έκανε ο Κωνσταντέλιας, την έβγαλε στη γωνία ο Τζολάκης, και άλλη μια ευκαιρία με τον Γκένι, ο οποίος βγήκε 2 φορές για γκολ με τα αριστερό και τις 2 φορές. Δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, άλλη μια ευκαιρία με τον Γκένι. Χάθηκαν δηλαδή ευκαιρίες για να κάνει γκολ ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ευκαιρίες. Και για μια ακόμη φορά φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ, πόσο μεγάλο στον ΠΑΟΚ, πόσο μεγάλο τερματοφύλακας είναι ο Παυλένκα, ο οποίος έπιασε πάλι 3-4. Για ήταν για σίγουρα γκολ μιλάμε, έτσι. Εκείνο το απανωτό το διπλό που έπιασε μέσα από την περιοχή 2 στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά εκπληκτικές οι αποκρούσεις, και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Ελκαμπή και του αρπάζει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Γενικά δηλαδή ο Παυλένκα δείχνει ο άνθρωπος ότι είναι κέρβερος, και ο Τσιφτσής δεν το συζητάμε, ήταν πάρα πολύ καλός στο διάστημα που έπαιξε, αλλά αυτός είναι τερματάρα, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτος ο Παυλένκα. Και χτες έκανε πάλι καταπληκτικές αποκρούσεις. Και τώρα έρχεσαι Τετάρτη να παίξεις με την ΑΕΚ στην Τούμπα, να την κερδίσεις, γιατί η ΑΕΚ θα έρθει, πιστεύω, έτσι, δεν ξέρω, θα φανεί αυτό, αλλά λένε για rotation, γιατί την Κυριακή θέλουν αυτή στη Φιέστα, δεν τους ενδιαφέρει και όλα στο μάτς. Είναι αδιάφορο για την ΑΕΚ το μάτς, ενδιαφέρει μόνο τον ΠΑΟΚ, και μεταξύ μας η ΑΕΚ δεν γουστάρει να πάει κι άλλο στο Champions League, ας πάει ο ΠΑΟΚ, λέει η ΑΕΚ, αλλά δεν τρώμε πρόλογα από αυτά. Από αυτά δεν τρώμε από κανένα πρόλογο. Δεν υπάρχει φιλία ούτε με την ΑΕΚ, ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με τον Παναθηναϊκό από πλευράς ΠΑΟΚ, νομίζω. Ούτε από πλευράς Άρη. Με κανένα δεν είναι φίλοι. Όλοι πάνε μόνοι τους.

έχουν γίνει. Και έμεινε έξω. Και τώρα τι λες, να βγω δεύτερος, να πάω Champions League. Το να βγεις δεύτερος δεν είναι στόχος του ΠΑΟΚ. Κανονικά δεν είναι αυτός ο στόχος του ΠΑΟΚ. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να χτυπάει πρωταθλήματα ή κύπελα. Έχει την γκέλα του κυπέλου, γιατί πρόκειται περί αστοχίας και αποτυχίας στο τελικό του κυπέλου, και έχει ο ΠΑΟΚ μετά τη δυνατότητα να πάει Champions League προκριματικά, έτσι, προκριματικά Champions League. Δεν πάει στους ομίλους, δεν πάει στη League Phase. Βεβαίως με δύο νίκες μπορεί να πάει στη League Phase, okay. Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε με δύο προκρίσεις. Την τρίτη πρόκριση δηλαδή μπορεί να πάει η League Phase. Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα με μία μόνο στα play-off, θα έπεσε και θα έμπαινε κατευθείαν σε League Phase ή θα πήγαινε στη League Phase του Europa League. Τώρα πρέπει να το παλέψει. Και από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα το παλέψει. Είμαι βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να νικήσει και μέσα στη Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική σε κλεισμένο το φθηνό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, θα πάω σε. Α, και βέβαια να πω ότι και ο Άρης τώρα ξύπνησε 3-1 τον Όφη μέσα στο κλεάν της Βικελίδης. Πολύ καλή μπάλα από τον Άρη, με τον Γκουαμέ να βάζει 2 γκολ μετά από πολύ καιρό να σκοράρει. Στον Άρη δεν έχει βάλει κανένα, έβαλε, αλλά πρώτη φορά έπαιξε το παιδί βασικός από την αρχή ενδεκάδα. Μέχρι τώρα έπαιζε αλλαγή. Αλλά ο Άρης περιμένει να δει τις αποφάσεις του. Δεν έχει λίγα πράγματα από πλευράς του Άρη και τα αγωνιστικά περνάνε στη δεύτερη μέρα. Ο Άρης παίζει την Τετάρτη, θυμίζω, παίζει με το Βόλο εκτός έδρας για το 5-8. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10.

0: ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, αναλύσαμε το τι έγινε στην χθεσινή αγωνιστική και τι περιμένουμε να γίνει την Τετάρτη και την άλλη Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική της Super League 1. Όμως, Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίες και κύριοι, όσοι έχετε την ευγενή καλοσύνη και το χρόνο, μπορείτε να πάτε σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει για την παρουσίαση ενός βιβλίου που αφορά σε δύο μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένας έχει φύγει από τη ζωή, Μίμης Δωμάζος, ο άλλος είναι εν ζωή και δυνατός, Αντώνης Αντωνιάδης. Θα γίνει παρουσίαση σήμερα στις 8 η ώρα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο στρατηγός και ο κανονιέρης στο βιβλίο, ο κοντός και ο ψηλός δηλαδή, το μεγαλείο της ψυχής. Δύο φίλοι, το βιβλίο έγραψε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Κώστας Μπλιάτκας. Θα πάμε στην γραμμή να καλησπερίσουμε τον Κώστα Μπλιάτκα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Και στην άλλη γραμμή έχουμε το μεγάλο Αντώνη Αντωνιάδη, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Καλό έχω να σε ακούσω.
0: Και, ναι, βεβαίως, και καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, η οποία σε αγαπάει, το ξέρεις. Και ξέρεις πώς αγαπούν.
2: Από εδώ γύρω, από εδώ γύρω είναι.
0: Α, μπράβο, σωστά.
2: Από την Ξάνθη.
0: Έτσι κι αλλιώς Ξανθιώτης είσαι, σωστά, άρα από κοντά είμαστε. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, αυτό το βιβλίο το οποίο το διαβάσαμε όλοι και πραγματικά συγχαρητήρια και στον Κώστα τον Μπλιάτκα για το πώς το έγραψε, τι αποτελεί για σένα, Αντώνη?
2: Κοίταξε, είναι μία θύμιση,
0: ναι,
2: και μία προβολή της υγιούς φιλίας. Διότι αυτό το βιβλίο υπάρχει στα 57 χρόνια γνωριμίας με τον μεγάλο απόντα τον Δήμο του Δωμάζου. Από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αθήνα μέχρι την ημέρα που πέθανε 13 του 2025 είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Και έχουμε πολλά κοινά σημεία και πολλά τρίκ προσωπικά τα οποία είναι άγνωστα στον πολύ κόσμο, τα οποία θα τα πω εγώ, τα όλα τα άλλα, λίγο πολύ για τον Μίμη τον Δωμάζο, ποιος δεν ξέρει, ότι ήταν ο πρώτος στην τάξη Έλλην ποδοσφαιριστής, ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο πάθος και ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε μαζί τον Γιώργο τον Κούραδε με ποτέ Μίμη τα περισσότερα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το πάθος όμως του Δωμάζου, η προσήλωση προς εμένα και εγώ προς αυτόν, χωρίς να έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, ήταν παρημιώδης. Παρημιώδης από την πρώτη μέρα που ήρθα 28 Αυγούστου του 68 μέχρι, επαναλαμβάνω, 13 του 2025 είμαστε σχεδόν μαζί. Τέτοιο δίδυμο, αθλητικό και κοινωνικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
0: Πουθενά. Ο ψηλός και ο κοντός, ο κοντός και ο ψηλός και η Κώστα Μπλιάτκα, τεράστια εμπειρία.
1: Ναι, χωρίς άλλο, καλά το λες. Τεράστια, ναι, εμπειρία, συναρπαστική η αφήγηση του Μίμη Δωμάζου, συναρπαστική η αφήγηση του Αντώνη Αντωνιάδη, και να προσθέσω ότι οι παρικούντες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο Αντώνης Αντωνιάδης έχει το πληρέστερο και το πιο πλούσιο αρχείο, ναι, από όλους αυτούς που είναι στην ποδοσφαιρική οικογένεια, παράγοντες, δημοσιογράφοι, τους βάζω όλους μέσα. Από πολύ μικρός, από την Ξάνθη, θα έλεγε κανείς ότι είχε πάρει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του. Είπε ότι εγώ θα καθίσω και όλα αυτά θα τα καταγράψω μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, και είχε ένα τεράστιο αρχείο φωτογραφιών, βίντεο, μαζί με τα ανεκτήμητα, βέβαια, χρυσά παπούτσια, το δεύτερο, το ασημένιο παπούτσι, το 72 πίσω από τον Τζεφ Μίλλερ, 5 φορές πρώτο σκόρερ της Super League, τότε πρωτάθλημα Αλφα Εθνικής. Αλλά το θέμα είναι το βιβλίο, Νίκο, συνοψίζει τη ζωή του πιο αναγνωρίσιμου ντουέτου, όπως είναι ο ψηλός της αθλητικής μας ζωής, και γράφει για το βίο, το όραμα και τη δράση δύο ξεχωριστών φίλων, δύο φτωχαντάκια, ο ένας γέννημα θρέμα των αμπελοκήπων στην Αθήνα, στη φτωχή μετεμφυλιακή Αθήνα. Δηλαδή, ναι, χρειάζεται, αν δεις την ταινία «Η κάλπικη λύρα», ξέρω εγώ, η Στέλλα του, ναι, ο Γιάννη Καρτάου, μα και καταλάβεις ποια Αθήνα μεγάλος ο Δωμάζος μέσα στη φτωχολογιά. Ο άλλος Καπαδόκης, ο Αντώνης, στο ταπεινό πετροχώρι Ξάνθης, από παιδάκι γνώρισε τη σκληρή μάχη της ζωής. Πήγαινε στα καπνά από τις 4 τα ξημερώματα και έφτασαν στο κορυφαίο επίπεδο αναγνώρισης με την αξία τους και όχι με ξένες πλάτες. Κατέκτησαν τίτλους, αλλά συνέχισαν να είναι σεμνοί και λάτρεις της μπάλας, χώρια η τεράστια, και με αυτό κλείνω, ανιδιοτελής προσφοράς στον συνάνθρωπο και τον ποδοσφαιριστή. Συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, εναντίον της βίας, η αξιοπρέπεια του Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι έργο του ΤΣΑΠ, όπου ξεκίνησε ο Μάζος ως πρώτος πρόεδρος συμβολικά, αλλά δέσποσε ο Αντώνης επί 30 τόσα χρόνια.
0: Ναι, και ήταν επιβλητική παρουσία του Αντωνιάδη στο ΤΣΑΠ, δεν το συζητάμε αυτό, και βοήθησε πάρα πολλούς και γενικά το ποδόσφαιρο. Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος, Αντώνη, στο βιβλίο διάβασα ότι ξεκίνησε από την ασπίδα Ξανθής σαν τερματοφύλακας.
2: Τερματοφύλακας ξεκίνησα και ένας ο μεγαλύτερο για μένα δάσκαλος του ελληνικού ποδοσφαίρου εκείνη την εποχή, που ακούει το όνομα Νίκος Πάγκαλος, γνωστός στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Βέβαια.
2: Με είδε. Βέβαια. Και κρύωνα σε ένα χωριό μαθητής γυμνασίου 12 χρονών, μαθητής εγώ γυμνασίου 12-13 χρονών, και έπεσε τερματοφύλακας. Αλλά η ομάδα μου έπεσε καλά και εγώ δεν είχα κίνηση καθόλου και ήταν φθινόπωρο και κρύωνα. Και μου λέει, μικρέ, για να μην κρυώσεις και αρρωστήσεις και έχουμε προβλήματα με τους γονείς σου, γιατί τότε δεν μας πολύ αφήνα να παίζουμε μπάλα, πήγαινε μπροστά να παίξεις επιθετικός. Και πάω μπροστά. Και βγαίνουν δύο φάσεις και κάνω ένα γκολ με το αριστερό και ένα με το δεξί. Μου λέει, εδώ, από αύριο αλλάζεις εσύ σέντερφορ.
0: Καλό.
2: Έτσι καθιερώθηκα σέντερφορ από το μεγάλο αείμνηστο
0: Νίκο Πάγκαλο.
2: Δάσκαλο, μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο Νίκο Πάγκαλο, που ήρθε στον παρόδο, έβγαλε και τον Λουκανίδη και τον Παπαγιά.
0: Βέβαια. Ο Κώστας Ομπλιάτκας έχει γράψει και το βιβλίο για τον Κούδα και μάλιστα σήμερα, Κώστα, θα μας πεις και ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο του Αντώνη του Αντωνιάδη.
1: Ναι, ναι, είναι ένα, σαν ένα reunion συμμαθητών είναι.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι οι παίχτες αυτοί που δέσποσαν το 60 και το 70 σήμερα είναι συμπαίχτες. Δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν. Ήταν άνθρωποι που φόραγαν επί πολλά.
2: Κώστα, ούτε και τότε, ούτε και τότε.
0: Ούτε και τότε.
2: Μόνο μια μισή ώρα στο γήπεδο μου. Χάναμε και εμείς με αγκαλιά μια μισή ώρα.
1: Συμφωνώ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και είναι πολύ συγκινητικό ότι ο Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, όπου δεσπόζει βέβαια ο Γιώργος ο Κούδας, ο Γιάννης ο Βένος,
2: ο
1: χρυσό παιδί του ΠΑΟΚ, του Σάνων, ο Κούλης ο Αποστολίδης, πάρα πολύ. Και οφείλω να πω ότι αυτό το κλίμα δεν το βρίσκει σε άλλες πόλεις της χώρας, ακόμα και στην πρωτεύουσα. Αγαπιούνται βέβαια οι Παλέμαχοι όλων των ομάδων μεταξύ τους. Αλλά τόσο εξωστρεφή, τόσο δυναμική, τόσο έτσι και πολιτιστική, θα έλεγα, ακόμα προσφορά σαν τους Παλεμάχους της Θεσσαλονίκης που αγκάλιασαν και αυτό το βιβλίο και τον Αντώνη τον συμπαίκτη τους, δεν το έχω ξαναδεί. Είναι η πρωτεύουσα της συνείδησης των Παλεμάχων η Θεσσαλονίκη.
0: Τον αγαπάνε τον Αντωνιάδη, γιατί και όταν ήταν και ποδοσφαιριστές και μετά και λοιπά είχαν και άριστη συνεργασία και ήταν αγαπημένοι και εθνικές ομάδες και λοιπά. Εγώ έχω μιλήσει με όλους και με παίχτες οι οποίοι δεν είναι στο πάνελ σήμερα, αλλά ήταν αντίπαλοι με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη. Δεν είναι, είναι από τους αγαπητούς που δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα. Ούτε ο Μίμης βέβαια ο Δωμάζος, έτσι ο συγχωρεμένος, δεν το συζητάω, όπως ο Κούδας, ο Χατζηπαναγής.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Είναι
2: παίχτες που είναι ποδοσφαιριστές. Ναι. Και μας
1: αγαπούσαν οι φίλοι όλων των ομάδων. Να πω τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Της εκδήλωσης αξίζει, μια και μου δίνεις, Νίκο.
0: Ναι, ναι, Κωστά. Ναι, Κωστά.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Κώστας Ορφανός, εκπρόσωπος και πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, ενώ ο Γιώργος Κούδας έναν ιδιαίτερο ρόλο, κάπου ανάμεσα στον συγγραφέα και τον τιμόμενο Αντώνη Αντωνιάδη, θα έρθει ο Κούδας να κάνει την αντιφώνηση, να υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη τον Αντώνη Αντωνιάδη. Είναι ένα σκηνοθετικό πράγμα που σκεφτήκαμε με τον παρουσιαστή της εκδήλωσης, τον συνάδελφο τον Περικλή Στέλλα. Τώρα, μιλούν
2: και ο Λάκης Σιμεφορίδης.
1: Ο Λάκης Σιμεφορίδης, χαίρετε. Καλά κάνει και με
2: την λόγω ψάπ, λόγω ψέζης μου, τον ψάπ και λόγω την καλύτερα παιδιά.
1: Λοιπόν, Αηδηνίου, Κούλης Αποστολίδης και Γιάννης Βένος, οι ποδοσφαιριστές του πάνελ. Ο Γιώργος Λυσαρίδης που θα κάνει μια έτσι λογοτεχνική αποτίμηση του βιβλίου. Ο Γιώργος δεν θέλει συστάσεις, είναι σπουδαίος εκπαιδευτικός και πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.
2: Και προσωπικός μου φίλος βέβαια.
1: Ο υποφαινόμενος.
2: Ποντιακής καταγωγής.
1: Μπράβο. Και θα κλείσει ο ψηλός και πιστεύω, όχι που είναι παρόν εδώ και φίλος, θα σπείρει ρίγη συγκίνησης από αυτά που έχει να πει, όχι μόνο για το βιβλίο, αλλά και για εκείνη τη χαμένη Ατλαντίδα, εκείνο το υπέροχο ποδόσφαιρο του 70 που μας χάρισε τόσα ιδάλματα.
0: Είναι μεγάλη ιστορία ο Αντωνιάδης και εύχομαι να είναι γερός και πολλά χρόνια ακόμη. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη Αντωνιάδη, κάτι έτσι πως βλέπεις τώρα το ποδόσφαιρο σήμερα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα από χτες.
2: Νίκο, τι να πω, Νίκο. Η μισή και παραπάνω είναι ξένοι, Νίκο.
0: Η μισή και παραπάνω,
2: δεν,
0: μπορεί, ναι,
2: δεν είπαμε, δεν είμαστε κατά των ξένων. Κι εγώ πρόεδρος των ποδοσφαιριστών 32 χρόνια και εγώ ήθελα να έρθουν ξένοι. Αλλά όχι ο Άρης να έχει έναν Έλληνα και 10 ξένοι στην ενδεκάδα και έναν Έλληνα στη δύναμή του, ο ιστορικός Άρης.
0: Έχεις
2: πού
0: δίκιο.
2: Είναι ο Ελληνόπουλο, πού είναι ο Καρδημής?
0: Πού είναι το ταλέντο? Δίκιο,
2: δεν, το δεν έχει ταλέντο
0: το
2: ελληνικό ποδόσφαιρο? Πώς δεν έχει? Είπαμε. Όχι έτσι, όχι όλο ξένοι, όχι όλο ξένοι. Ξένοι,
0: έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Εντάξει, αλλά υπάρχουν την Ελληνόπουλο.
0: Ναι, έχεις δίκιο απόλυτο.
2: Αυτό με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί όπως και να έχει, ο ξένος είναι επαγγελματίας αμυγός. Παίζει εδώ, σου λέει, παίζω, αυτό μπορώ, αυτό δίνω κτλ. Δεν πονάει, δεν δένεται συναισθηματικά με την ομάδα. Βέβαια, σήμερα είναι εδώ του, αύριο είναι αντίπαλος, την άλλη φορά, το άλλα δύο χρόνια πάει σε άλλη ομάδα, την άλλη χρονιά φεύγει, το ξέρουμε. Ήρθε, είναι και απήλθε, δεν προσέφερε τίποτα, πήρε τη θέση ενός Ελληνόπουλου. Και τα Ελληνόπουλα τα δικά μας πάνε στο εξωτερικό. Και διαπρέπει.
0: Αυτό είναι. Σωστό. Θα έχουμε τη δυνατότητα. Πιστεύω θα σε ακούσουμε το βράδυ και θα τα πεις αναλυτικότατα όλα. Και όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν στην εκδήλωση, εννοείται, να πάρουν και το βιβλίο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο και ωραίες φωτογραφίες φοβερές και μέσα πολύ ωραία τα κείμενα. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες. Αντώνη, και Κώστα Βιάτκα.
2: Αυτό πρέπει μετά από κάποια χρόνια να το παραλάβει ένας φύλαθλος γνήσιος σκηνοθέτης, ανεξάρτητα τι ομάδα είναι, και να κάνει μια κινηματογραφική ταινία να σπάσει κόκκινο.
0: Βέβαια.
2: Διότι η συγγραφή του ο μεγάλος γραφιάς, ο Κώστας Βιάτκας, που τα γράφει τόσο ωραία, με τόσο έμφαση και τα υπονοούμενα, ναι, ακόμη έχουν τρομερή έμφαση και απήχηση, και το φωτογραφικό υλικό,
0: ναι,
2: που είναι μπόλικο κυρίως από το δικό μου αρχείο, όπως είπε ο Κώστας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τέτοιο βιβλίο με τέτοια ιστορικότητα και με τέτοια πολυπραγμοσύνη δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά στον πλανήτη Γη. Ούτε τέτοιο δίδυμο ποδοσφαιρικό και κοινωνικό.
0: Έτσι, σωστό.
2: Ήταν πολλά δίδυμα στον κόσμο παντού, αλλά ήταν δίδυμα όσο πέθανε μπάλα. Ότι σταματήσαν την μπάλα, ένα στη αριστερά, ένα στη δεξιά. Εμείς μείναμε και εκτός μπάλα. Εξού και στους αγώνες που κάναμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς με τον ΨΑΠ, τον πρώτο πρόεδρο ΨΑΠ που τον όρισα εγώ, τον δεύτερο, τον έτορο Καπαδόκη, τον Μήμη Παπαγιάννα Τιβέρια, δύο πρόεδροι πριν από μένα ήταν αυτοί. Και μετά ανέλαβα εγώ για συνέχεια το Ιερακλείο Πρόεδρο. Αλλά η προσφορά στην κοινωνία την ελληνική από απόψη ίσως και προσφοράς είναι πολύ μεγάλη του Μήμη του Ρωμάζου.
0: Έτσι ακριβώς, συμφωνούμε.
2: Από κοντά και εγώ, λόγω του ότι ήμουνα εξελιστής, εγώ φαινόμουν πολύ, γιατί ήμουνα ο εκφραστής του ποδοσφαιριστή.
0: Έβαζε τα γκολ.
2: Άμα δεν πάει εκεί, δεν κερδίζεις.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε και οι δύο καλά. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά. 103,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, μετά από τη γέφυρα, τη μουσική, μετά από αυτή την παρουσίαση του βιβλίου για τον Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίμη Δωμάζο. Πάμε λίγο στην Αθήνα και πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πολύ γνωστό προπονητή, τον Σάκη Τσιόλη, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, στους ακροατές σου και να είναι καλοτάξει το βιβλίο του Αντώνη
0: πραγματικά
1: το είδα προχθές.
0: Μεγάλη ιστορία και σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη και βέβαια να δώσω και συγχαρητήρια, coach, γιατί ανέλαβες μια ιστορία στον Απόλλωνα Σμύρνης και την ανέβασες στην ομάδα. Γάμα Εθνική θα παίζει του χρόνου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που πήρε την ομάδα και με κάλεσε να πάω να κάνουμε αυτή την προσπάθεια βρήκε μια ομάδα που ήταν τελείως διαλυμένη στα αριστεχνικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα μέσα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα σορτσάκι. Τα πάντα διαλυμένη
0: εκεί μέσα.
1: Και ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος από το πουθενά τώρα όσον αφορά με την ανήχη ιστορία με τον Απόλλωνα, έτσι γιατί του γουστάρει, του αρέσει, είναι εραστής του ποδοσφαίρου. Ήρθε από τη Μύκονο, ανέλαβε, μου ζήτησε λοιπόν, γιατί ήταν και το διάστημα αυτό που είχα φύγει για τον Ηρακλή. Και φυσικά έχω και μια πολύ δυνατή και καλή σχέση μαζί του. Πήγαμε μαζί, κάναμε ωραίο ταξίδι με πολύ καλά παιδιά, καλούς ποδοσφαιριστές. Φτιάξαμε μια ωραία ομάδα, το ευχαριστηθήκαμε και πήραμε το πρωτάθλημα και βλέπουμε για τη συνέχεια.
0: Μπράβο. Βέβαια να πω ότι αυτός ο άνθρωπος που λέει τώρα ο Σάκης Τσιόλης ήταν πριν στη Μύκονο και έκανε και εκεί μια πολύ καλή πορεία στη Μύκονο με την ομάδα την εκεί, έτσι.
1: Είχε 35 χρόνια την ομάδα. Αυτός την ξεκίνησε, αυτός την έκλεισε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως και την ομάδα μπάσκετ που είναι πολύ καλή τώρα. Είναι αντιπρόεδρος στην ομάδα μπάσκετ και αυτός ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Είχε βέβαια και το Δήμο 12 χρόνια. Είχε τον δεξιό του δήμαρχο και αυτός ήταν πολύ δυνατός εκεί. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Τώρα, λόγω του ότι με τις εκλογές και αυτά χάθηκε ο Δήμος, ο Δήμος που έχει στη Μύκονο που βγαίνει έχει και την ομάδα παράλληλα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Για να αρχίσει να ασχολείται, να συνεχίσει μάλλον να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, πήρε τον Απόλλωνα, του άρεσε ο Απόλλωνα σαν σκέψη. Και έτσι πήγαμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε πραγματικά και ιδιαίτερα εχθές. Όλο το χρόνο είναι αναλλαχτές, ήταν συγκλονιστικός. Πραγματικά ο κόσμος έδειξε ότι διψάει πολύ να ξαναγυρίσει ο Απόλλωνας στις μεγάλες κατηγορίες.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, λείπει ο Απόλλωνας. Και ωραίο γήπεδο, εγκαταστάσεις, αυτά. Εντάξει, και κόσμο πιστεύω θα πάει και ο κόσμος. Θα δούμε. Ριζούπολη. Τώρα, coach. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Τώρα, coach, θέλω λίγο μία έτσι, τοποθέτηση. Η ΑΕΚ γιατί πήρε το πρωτάθλημα, το κλώτσαν οι άλλοι δύο, ήταν καλύτεροι, πιο μάγκησα, πιο ξύπνια, πιο τυχερή, τι έγινε ακριβώς?
1: Κοίτα, η άποψή μου έχει δύο διαστάσεις. Η μία έχει να κάνει ότι πραγματικά στην πιο κρίσιμη στιγμή τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός δεν τα αποκριθήκανε. Που φαινόταν ότι ήταν ειδικά ο ΠΑΟΚ πριν από 1,5 μήνα. Μάλλον πριν από δύο μήνες πριν τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια και του Ζήφκοβιτς έδειξε ότι πραγματικά και το Γιακουμάκη κυρίως να μην ξεχάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έδειξε ότι δύσκολα θα μπορέσει να χτυπηθεί. Ήταν πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Αυτοί οι τραυματισμοί βγαίνοντας ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας αλλά και ο Γιακουμάκης, γιατί ο Κωνσταντέλιας δουλεύει πάρα πολύ καλά όταν παίζει έτσι. Έβγαλε από το ρυθμό την ομάδα και ήρθε αυτό που ήρθε. Και η ΑΕΚ από το πουθενά, αν θέλει, ένα τραυματισμό στο Γιώβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έπαιξε η ΑΕΚ, βάλανε μέσα το Ζήνη από το πουθενά. Και ο Ζήνη ήταν τελικά το κλειδί στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ο Ζήνη
1: γιατί έδωσε ταχύτητα στην επίθεση που δεν είχε η ΑΕΚ με τον Βάρκας και τον Γιώβιτς. Ήταν πολύ προβλέψιμη, δύσκολα έμπαινε στο γκολ. Παρότι που σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, έβαλε 4 γκολ με τον Παναθηναϊκό Γιώβιτς, έτυχε αυτή η στιγμή. Αλλά παίζοντας και οι δύο μαζί, έκαναν πολύ προβλέψιμη την επίθεση. Ο Ζήνη λοιπόν, όπως και χθες που πήγε, και αλλαγή τον έβαλε. Τέλος πάντων, με την ταχύτητά του, με την πίεση, με το pressing, με όλο αυτό την αίσθηση του γκολ, έδωσε την ΑΕΚ στα τελευταία αυτά παιχνίδια που ήταν και τα καθοριστικά. Έδωσε το κάτι παραπάνω και αυτό πιστεύω ότι η ΑΕΚ κατόρθωσε και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάω και Ολυμπιακός που πριν από δυόμιση είχαμε μιλήσει περίπου από 2,5-3 μήνες και μου είχατε πει ότι ο ΠΑΟΚ παίζει, μου είχες πει κότσο ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη μπάλα εκείνη την εποχή.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Πέρα από όλα αυτά, ξέρεις πολύ καλά και προσωπικά ότι εγώ τρέφω απεριόριστη εκτίμηση όσον αφορά στον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, άνετα θα μπορέσω, ας πούμε, την Κυριακή να έρθω να δω, μάλλον την Τρίτη, πότε είναι. Αν έχω το χρόνο, να έρθω να το δω στο παιχνίδι στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Για να
0: δω
1: αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει. Είμαι δηλαδή φαντικός.
0: Μάλιστα. Αλλά τώρα κάτι άλλαξε, τραυματισμοί, μια ομάδα χωρίς 7 βασικούς κλπ. Λογικό είναι να χάνει όλη την ροή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι έτυχε να πέσουν τώρα και οι τρεις παίχτες αυτοί, φοβερή συγκυρία, να χάσουν τα παιχνίδια και οι τρεις παίχτες αυτοί, και ο Γιακουμάκης, ο Κωνσταντίνος και ο Ζητώπης.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για τον Τιτέ που έκανε τώρα, και είπε, εντάξει, εκεί πέρα στα κεντρικά χαφ ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντικαταστήσει. Ο Κωνσταντίνος όμως και ο Ζητώπης, γιατί ο Ζητώπης δίνει το στυλ που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή την ένταση, την ταχύτητα, τον εύρο, αυτό το αρχηγικό που έχει, είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ αυτός ο παίκτης.
0: Ναι. Και τώρα από εδώ και πέρα τι βλέπεις να γίνεται? Πάω Ολυμπιακός για τη θέση 2.
1: Κοίτα τώρα, αν πάρουμε τα δύο παιχνίδια, τόσο μες στην Τούμπα όσο μες στο Καραϊσκάκι, σαν αποτέλεσμα, το πάνω χέρι το έχει ο ΠΑΟΚ. Το πάνω χέρι το έχει ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι βασικά, βέβαια, αυτό που θα πρέπει να φροντίσει η πάση θυσία να κάνει, αν θέλει να πάρει αυτή τη δεύτερη θέση που οδηγεί στη Champions League, θα πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ, η οποία πλέον έχει πραγματοποιήσει το μεγάλο της στόχο.
0: Ναι, έχει τελειώσει το θέμα, έχει πάρει το πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα το 5-8 δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς ο Άρης πάει για 5 μαζί με το Λεβαδιακό, αλλά έχει μείνει πίσω, δεν έχει ενδιαφέρον γιατί δεν βγάζει η Ευρώπη. Αποτυχημένη χρονιά για τον Άρη.
1: Για τον Άρη, αλλά και αυτό το 5-8, το οποίο από τη στιγμή που και όφη κιόλας έβγαλε στο κύπελο, οι δύο ομάδες χρησιμοποίησαν δεύτερους παίχτες. Παίχτες που δεν παίζαν πολύ, είδαμε και τον Άρη προχθές, είδαμε και τον Βόλο, έπαιζε με πολλούς παίχτες, οι οποίοι δεν τους είχαμε δει στο πρωτάθλημα, είδαμε ελάχιστη συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα, τους δόθηκε ευκαιρία για να βάλουν να δουν και τι θα γίνει το χρόνο, θα πρέπει να τους κρατήσουν ή όχι. Ατόνισε δηλαδή το ενδιαφέρον, αλλά και η ποιότητα αυτής της κατάστασης είχε πρόβλημα. Εντάξει, ναι. Το άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο Άρης δεν το έλεξε από μόνος του το παιχνίδι του, έπρεπε να μπουν συγκυρίες διαφορετικές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναργήσει, γιατί εμένα, εντάξει, λόγω του πέρασμά μου και από τον Άρη, και έχω δημιουργήσει τόσες καλές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους, να γίνει μια καινούργια προσπάθεια για να μπορέσει να ξαναγυρίσει πάλι ο Άρης και να διεκδικεί και όχι μόνο μέσα στην εξάδα, αλλά και μέσα στην τετράδα να διεκδικεί θέση.
0: Σωστά. Coach, όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, αν είναι να τα πούμε και από κοντά, θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες σήμερα από την Αθήνα και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για τον Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Σε ευχαριστώ με χαρά, Νίκο, να θα έρθω.
0: Να είσαι καλά, coach. Ευχαριστούμε πολύ. Focus 103,6. Λοιπόν, αυτά από τον Σάκη Τσιόλη, λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο, υπάρχει όμως επιστολή Βεζιρτζή. Υπάρχει επιστολή Βεζιρτζή, την οποία θα σας διαβάσω μόλις θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα, τέλος πάντων, θα έχετε δυνατότητα να μάθετε τι λέει ο Νίκος Βεζιρτζή.
2: Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πολλά διασύ να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μην.